Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλά μου πρωινάκια, καλή σας μέρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, κοντά σας μέχρι και τις 8 σήμερα το πρωί, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει αυτήν την Τρίτη 16 του Ιούνιου.

Ο ήλιος ανατείλει σήμερα 2 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8 και 49 πρώτα λεπτά, ενώ σήμερα γιορτάζουν ο Μνημόνιος και ο Τείχων.

Ξεκινήσαμε το πρωινό μας με Πασχάλη Τερζή, τυπική διαδικασία. Να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

και τρέχει. Να καλωσορίσω στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά, τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου γράφει: είμαι ο πρώτος που χτυπάω κάρτα σήμερα. Σάβα μου, καλή σου μέρα, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Όχι, είσαι ο δεύτερος. Πρώτος είναι ο Χρήστος Πάλας, ο οποίος Χριστάρας στέλνει μήνυμα στις 5 και 4, 5 και 20, στέλνοντας την καλημέρα του. Καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα Σάβα, καλημέρα Θοδωρή.

Οπότε, ανακεφαλαίωση τους 35 βαθμούς θα αγγίξει και πάλι η θερμοκρασία σήμερα, Τρίτη 16 του Ιούνιου, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά και συγκεκριμένα στα Βόρεια, έτσι. Στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 21 έως και 33, στην Θεσσαλονίκη από 18 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Να μπούμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Βέλγιο, Αίγυπτος, ισοπαλία. Τελικό σκορ 1-1. Αυτή την στιγμή το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 72ο λεπτό και είναι ισόπαλο στο 2-2. Ενώ ισοπαλία για την Ισπανία απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, 0-0 το τελικό σκορ. Σαουδική Αραβία, Ουρουάη 1-1.

να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αμφιβολίες της CIA για τα πυρηνικά του Ιράν. Βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβει δευτερόλεπτα μετά την απογείωση του στην Καλιφόρνια. Στην Σουηδία, νέος νόμος ανοίγει τον δρόμο για απελάσεις μεταναστών λόγω κακής διαγωγής. Άριος Πάγος, παρασκηνιακό θρίλερ και απειλή μποϊκοτάζ για την επιλογή της νέας ηγεσίας.

κατέρευσε μέσα στα επίγοντα νοσηλεύτρια, πέθανε εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Αλέξης Τσίπρας από Νίκαια, να νικήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την πρώτη Κυριακή. Στην Βρετανία καταδικάστηκε το γκέι ζευγάρι που βίασε και δολοφόνησε το 13 μηνών μωρό τους. Τραγωδία στην Πάτρα, πέθανε βρέφος 17 μηνών. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ 2026, η Ισπανία έμεινε στο 0 με το πράσινο ακροτήριο. Νετανιάχου, με ή χωρίς συμφωνία το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στους δρόμους οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση, η 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου. Βόλος, στην ψυχιατρική κλινική 45χρονος που τρομοκρατούσε γείτονες.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. 7 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα και ο 6.17 μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο από την Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα. Πού είναι ο πρόεδρος σήμερα, τον πλάκωσε το πάπλωμα. Καλή σου μέρα 6.17, καλημέρα στην Αργολίδα μας. Δεν νομίζω να τον έχει πλακώσει το πάπλωμα τον πρόεδρο των Αρτοπιών στη Μεσσηνία. Εδώ είναι και αυτός.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γιαννάκης, κοντά σας μέχρι και τις 8. Κάτι που κάνουμε κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Να καλημερίσω τον Παντελή στην Πάφο, στην Κύπρο μας, που μου γράφει καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Καλημέρα Παντελή μου, καλημέρα στην Κύπρο μας. Καλημέρα να πω στην Μαριάννα στο Ναύπλιο και στον Δημήτρη τον Μαρινιέρο, τον θαλασσόλικο της συντροφιάς μας στην Πάτρα. Καλημέρα κύριε Ζωγραφάκη στην Πάτρα επίσης. Καλώς στον Σωτήρη Αραδίπου Κύπρος. Καλημέρα Σωτήρη μου. Να καλημερίσω το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο. Η Λίτσα μας είναι και αυτή στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά, μαζί με τον Αλέκο και τον Νικήτα. Καλημέρα σε όλους. Καλή δουλειά παιδιά. Ο πρόεδρος, είναι και αυτός κοντά μας. Τ' άκουσες φίλε, 6-17 στην Αργολίδα. Δεν τον πλάκωσε το πάπλωμα όπως είπες, αλλά τον έχουν πλακώσει τα ζυμάρια όπως μου είπε ο πρόεδρος, ο οποίος στέλνει και αυτός την καλημέρα του σε όλους τους καλούς τους συναδέλφους και σε όλους τους πρωινούς.

0: ζωή μου.
1: Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησε ένας οδηγός ταξί στην Αθήνα όταν ένα νεαρό ζευγάρι μπήκε στο ταξί του ως απλοί πελάτες και αποδείχθηκε ότι είχε στήσει ληστεία με στόχο της εισπράξης του ταξιτζή.
0: Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω.
1: Λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν άντρα και μια γυναίκα να περπατούν αμέριμνοι, πιασμένοι χεράκι-χεράκι στην περιοχή της πλατείας Πλαστήρα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σταματούν ένα ταξί και ζητούν από τον οδηγό να τους μεταφέρει στο εργάλειο.
0: Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω.
1: Τίποτα από όλα αυτά δεν προμήνει την εφιαλτική συνέχεια. Όπως περιέγραψε ο οδηγός στο Μέγκα όταν ολοκληρώθηκε η διαδρομή, ο νεαρός επιβάτης πέρασε στην επίθεση. Ήμουν ανυποψίαστος. Τους πήρα από την πιάτσα στην πλατεία Πλαστήρα στο Παγκράτη και μου ζήτησαν να τους πάω στο εργάλειο. Μόλις φτάσαμε, μου τραβούσε την μπλούζα. Δεν είχα καταλάβει ότι μου είχε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και όταν γύρισα τον είδα να με απειλεί, ανέφερε ο ταξιτζής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μέγκα για το συγκεκριμένο σύμβαν. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ο δράστης κρατούσε το μαχαίρι στο λαιμό του και απαιτούσε τα χρήματα από τις εισπράξεις του δρομολογίου. «Με απείλησε ότι θα με σκοτώσει», είπε ο οδηγός, ο οποίος προσπάθησε να αντιδράσει για να αποτρέψει τη ληστεία, ωστόσο οι απειλές που δέχτηκε τον ανάγκασαν να υποχωρήσει. «Κάποια στιγμή αντιστάθηκα, αλλά μου είπε να μην συνεχίσω γιατί θα με σκοτώσει».
2: Λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, ένα ζευγάρι καταγράφεται να περπατά χέρι-χέρι στο δρόμο. Ο νεαρός ανοίγει την πόρτα και μαζί με τη σύντροφό του επιβιβάζονται μέσα σε ένα ταξί. Ζητούν από τον οδηγό να τους πάει στο εργάλειο. Τίποτα δεν προμήνυε ότι επρόκειτο για ένοπλους ληστές που δεν δίστασαν να βγάλουν μαχαίρι και να απειλήσουν τον οδηγό του ταξί για τις εισπράξεις. Τα όσα ακολούθησαν δραματικά.
3: Ήμουν ανυποψίαστος. Ήταν γύρω στις 3 η ώρα, 3 παρά. Τους πήρα από την Πλαστήρα στην πιάτσα, στο Παγκράτη. Μου ζήτησαν να τους μεταφέρω στο εργάλειο. Μόλις τους πήγα εκεί, μου τράβαγε την μπλούζα, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι μου είχε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Και του άρπαξα το χέρι και μόλις γύρισα εδώ το μαχαίρι.
2: Ο οδηγός αντιστάθηκε, προσπάθησε να τον αφοπλίσει. Εκείνος όμως τον απείλησε ακόμα και για τη ζωή του.
3: Κάπου αντιστάθηκα, με απείλησε ότι μην το συνεχίσω άλλο, θα σε σκοτώσω. Και μου πήρε και το κίνητρο. Τους έδωσα από μόνος μου τα λεφτά, τα βγάλα από την τσέπη μου.
2: Το ζευγάρι ληστών άρπαξε από τον οδηγό ταξί περίπου 500 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο λίγο αργότερα βρέθηκε πεταμένο σε ένα πάρκο της περιοχής. Το ζευγάρι ληστών, αφού άρπαξε τις εισπράξεις από τον οδηγό ταξί, κατέβηκαν και άρχισαν να τρέχουν. Αφού διέσχισαν κάθετα την οθόνη του, εξαφανίστηκαν μέσα από το πάρκο της περιοχής.
3: Έμαθα σήμερα από συναδέλφους ότι το ίδιο ζευγάρι, λογικά, από άλλο σημείο επιβίβασης, αλλά στο ίδιο σημείο αποβίβασης, κάνανε το ίδιο πράγμα.
2: Οι αρχές, μέσα από βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το νεαρό ζευγάρι για να μην.

0: Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη, καλό ξεκίνημα. Μια φοβερή αποκάλυψη των γαλλικών αρχών για φερόμενη εμπλοκή της Ισραηλινής εταιρείας Blackor σε επιχειρήσεις ψηφιακής επιρροής και παραπληροφόρησης σε εκλογικές διαδικασίες ανά την Ιφίλιο. Μάλιστα, εδώ γεννάται το ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους παρέμβαση ψηφιακών μισθοφόρων και στις ελληνικές εκλογές? Πάμε να ακούσουμε.
1: Η αποκάλυψη γαλλικών αρχών για φερόμενη εμπλοκή της Ισραηλινής εταιρείας Blackor σε επιχειρήσεις ψηφιακής επιρροής και παραπληροφόρησης σε εκλογικές διαδικασίες σε διάφορες χώρες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των δημοκρατικών θεσμών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, η εταιρεία φέρεται να ειδικεύεται στη δημιουργία ψεύτικων προφίλ, δικτύων λογαριασμών, ιστοσελίδων παραπληροφόρησης και στοχευμένων εκστρατιών επιρροής μέσω τεχνητής νοημοσύνης και κοινωνικών δικτύων. Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για δραστηριότητα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Σκωτία, η ΗΠΑ, το Τόγκο και η Αγγόλα. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τους κινδύνους ψηφιακής παρέμβασης και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις για το λογισμικό παρακολούθησης Predator και την υπόθεση Intellexa. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός εργαλείων παρακολούθησης και τεχνικών παραπληροφόρησης θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα στοχευμένων εκστρατιών επηρεασμού της κοινής γνώμης. Παρότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την Blackor με ελληνικές εκλογικές διαδικασίες, ειδικοί τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών εποπτείας και προστασίας απέναντι σε πιθανές ψηφιακές παρεμβάσεις εν ώψη μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
4: Το έχουμε.
3: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.

0: Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
2: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
3: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
4: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Παιδιά, πεινάτε!
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω!
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Θα βάλω σπαγγέτι ή πένες.
8: Σπαγγέτι. Έρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
7: Κατάλαβες?
8: Όχι.
9: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
10: Δεκαεννέα λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Συνεχίζουμε με Ζαφύρι Μέλα. Για τσιγάρα θα βγω ένα τραγούδι που ζήτησε ο ραδιοφωνικός μας φίλος ο Σταύρος στην πύλα λίστρα της Μεσσηνίας, μιας και θα βγει και αυτός για τσιγάρα από ό,τι μας είπε. Ζαφύρης Μελάς, για τσιγάρα θα βγω. Καλή αρχή, καλή δουλειά.

Κατά την διάρκεια ενός ποδηλατικού αγώνα στην Γερμανία, μια ηλικιωμένη γυναίκα προκάλεσε σοβαρή καραμπόλα διαταράσσοντας την εξέλιξη της διοργάνωσης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ηλικιωμένη προσπάθησε να βρει καλύτερη θέση θέασης για να παρακολουθεί τον αγώνα, αλλά υποτίμησε την ταχύτητα των αγωνιζομένων και βρέθηκε ξαφνικά πάνω στον δρόμο των ποδηλάτων. Αρκετοί ποδηλάτες έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον και κατέληξαν στο οδόστρωμα. Το περιστατικό, από ό,τι καταλαβαίνετε, προκάλεσε αναστάτωση, με αθλητές να είναι πεσμένοι στο έδαφος, εμφανώς σοκαρισμένοι, ενώ άλλοι συνέχιζαν την πορεία τους προς τον τερματισμό, περνώντας δίπλα από το σημείο της πτώσης. Ευτυχώς οι εμπλεκόμενοι ποδηλάτες, αυτοί που έπεσαν, γλίτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, παρά τις θεαματικές συγκρούσεις, όπως ανέφερε ένας αυτό της μάρτυρας.

0: Εργαζόμενη σε κατάστημα εστίασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε λάθος στην παραγγελία τους και δύο αδελφές, η μία μάλιστα έγκυος 9 μηνών, τις επιτέθηκαν με μαχαίρι και καυτό λάδι.
1: Τα περπάταγα στις θάλασσες, απαιτούσα στα βουνά.
0: Δύο αδελφές λοιπόν από το Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκ των οποίων η μία ήταν έγκυος στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν βία σε μια εργαζόμενη εστιατορίου. Ο λόγος, ένα λάθος στην παραγγελία τους. Όπως αναφέρουν οι εισαγγελικές αρχές, μετά την παραλαβή λάθος παραγγελίας από την 23χρονο υπάλληλο, οι δύο γυναίκες άρχισαν να τσακώνονται μαζί της και στη συνέχεια μπήκαν πίσω από τον πάγκο του καταστήματος. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τις δύο αδελφές να εκτοξεύουν αντικείμενα, να χτυπούν την εργαζόμενη με κατσαρόλες και τηγάνια και να επιχειρούν να ρίξουν καυτό λάδι προς το μέρος της. Νέο τουρκικό παραλήρημα, φίλες και φίλοι, ενόχλησε τους Τούρκους το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Δράμα. Η Μαρία Γαβριλίδη έχει τις πληροφορίες. Μαρία, τι συνέβη?
2: Ένα γεγονός πολιτιστικού χαρακτήρα ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει ένα νέο κύκλο προκλητικών δημοσιευμάτων στην Τουρκία. Αφορμή στάθηκε η παρουσία αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον χώρο του Σαντιρβάν στη Δράμα, στο πλαίσιο πολιτιστικής δράσης που φιλοξενείται στην περιοχή. Με ιδιαίτερα επιθετική φρασιολογία, τουρκικά μέσα παρουσίασαν την υπόθεση ως δήθεν ελληνική πρόκληση, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για ελληνική ντροπή, ενώ διατυπώθηκαν και ισχυρισμοί περί αφομοίωσης και διαγραφής της Οθωμανικής μνήμης στη Δράμα. Το δημοσίευμα της τουρκικής Γενία Κίτ, που αναπαράχθηκε και από άλλα μέσα, επιχείρησε να μετατρέψει μια πολιτιστική εκδήλωση σε πεδίο αντιπαράθεσης γύρω από την ιστορική ταυτότητα της περιοχής. Ο Μέγας Αλέξανδρος, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας, παρουσιάζεται στο τουρκικό αφήγημα ως στοιχείο που δήθεν αλλοιώνει το χαρακτήρα του μνημείου. Το Σαντιρβάν, το κτίριο στο οποίο φιλοξενείται η έκθεση, λειτουργήσε αρχικά ως Οθωμανικό τζαμί μέχρι το 1922. Ωστόσο, η μικρασιατική καταστροφή άλλαξε ριζικά τη χρήση του χώρου. Το κτίριο στέγασε αρχικά οικογένειες προσφύγων, ενώ λίγα χρόνια αργότερα φιλοξένησε το τυπογραφείο της τοπικής εφημερίδας Θάρρος. Το 1983 το κράτος κήρυξε τελικά τον χώρο ως διατηρηταίο μνημείο. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που ιστορικά και πολιτιστικά σύμβολα της Μακεδονίας προκαλούν αντιδράσεις στην Τουρκία. Ωστόσο, η ένταση των χαρακτηρισμών και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε το θέμα προκάλεσαν αίσθηση, καθώς μια απλή πολιτιστική δράση μετατράπηκε τελικά σε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και εθνικιστικής ρητορικής.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: 6 και 32 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλή σας μέρα, καλή αρχή. Έντονο κλίμα επικράτησε χθες το βράδυ στην Λάρισα όταν πορεία φιλάθλων της ΑΕΛ κατέληξε έξω από το σπίτι του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας.
1: Φεύγεις από μένα, το χρόνο μη με...
0: Οι οπαδοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί φωνάζοντας συνθήματα σε βάρος του ισχυρού άντρα της ΠΑΕ. Η ατμόσφαιρα παρέμεινε φορτισμένη για αρκετή ώρα με την ένταση να είναι αισθητή καθ' όλη την διάρκεια της συγκέντρωσης. Στην συνέχεια, δυνάμεις των ΑΜΑΤ προχώρησαν σε επιχείρηση απόθυσης των φυλάθλων κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κροτουλάμψης. Από την πλευρά των φυλάθλων, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προχώρησαν σε καύση κάδων απορριμμάτων με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί περαιτέρω.
1: Κατέστρεψα τη γη.
0: Ακολούθησαν συμπλοκές μικρής έντασης και κυνηγητό στους δρόμους του κέντρου της πόλης με τα επεισόδια να μεταφέρονται μέχρι και την κεντρική πλατεία της Λάρισας.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να σας πω τώρα ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις ακόμα και σε βασικά φαρμακευτικά σκευάσματα, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, κατά την καλοκαιρινή περίοδο δηλαδή. Θα ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου ΣΕΡΟΝ, τον κύριο Αναστάση Ρόντζη, ο οποίος επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των φαρμακοποιών τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Σοβαρό πρόβλημα εξακολουθούν να αποτελούν οι ελλείψεις ακόμα και σε βασικά φαρμακευτικά σκευάσματα. Πρόκειται για ένα χρόνιο ζήτημα, το οποίο όμως γίνεται εντονότερο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου ΣΕΡΟΝ, Αναστάσης Ρόντζης, επισημαίνει πως πρόβλημα βλέπουμε να υπάρχει κυρίως σε σκευάσματα τα οποία ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρείες και εισάγονται στην Ελλάδα.
2: Υπάρχει ένα μόνιμο πρόβλημα και πάντα παραδοσιακά κορυφώνεται το καλοκαίρι, γιατί τον Αύγουστο είναι και ο μήνας που συνήθως είναι κλειστές όλες οι φαρμακευτικές. Η ζήτηση στην Ελλάδα είναι γενικότερα σε πολύ ψηλά επίπεδα, όχι τόσο σε περιοχές από τη δικιά μας, αλλά σε άλλες περιοχές όπως σε νησιά και γενικότερα σε τουριστικές περιοχές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η κατανάλωση αυξάνεται και συνήθως παρατηρούνται προβλήματα και μάλιστα σε φάρμακα πολύ μεγάλη σημασία, όπως μπορεί να είναι παιδικά αντιβιωτικά ή βεβαίως φάρμακα τα οποία αφορούν χρόνιες παθήσεις. Στο επίπεδο των ελλείψεων, σαν ενημέρωση, όπως έχουμε ξαναπεί, η μόνη λύση είναι ότι θα πρέπει να εισακούονται οι λίστες οι οποίες παραδίδει κάθε τρεις και λίγο ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προς το Υπουργείο Υγείας, με τις οποίες ενημερώνει ποια φάρμακα είναι πραγματικά σε έλλειψη. Και το πραγματικά το τονίζω, γιατί κάποιες εταιρείες λένε ότι αυτά τα φάρμακα δεν είναι όλα σε έλλειψη, αλλά βεβαίως εμείς που είμαστε στην πραγματική αγορά, που είμαστε στον πάγκο, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει χαμηλή διάθεση, αλλά υπάρχει έλλειψη. Και στο τέλος της ημέρας, όποτε έχει ακουστεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και έχει γίνει απαγόρευση των συγκεκριμένων φαρμάκων τα οποία υποδεικνύουμε, πάντα η αγορά ανακουφίζεται και πάντα ως διαμαγείας για ένα κάποιο διάστημα, αυτό που δηλαδή ισχύει αυτή η απαγόρευση, ο Έλληνας ασθενής έχει φάρμακο. Άρα δεν είναι τυχαίο αυτό, είναι μάλλον μια απόλυτη ένδειξη ότι το πρόβλημα και υπάρχει και είναι απόλυτα πραγματικές οι λίστες αυτές, και εν πάση περιπτώσει όταν το Υπουργείο αποφασίζει ότι πρέπει να δώσει προτεραιότητα στον Έλληνα ασθενή, που για μας αυτό είναι το αυτονόητο, τότε πραγματικά, και προχωράει σε αυτές τις απαγορεύσεις, τότε πραγματικά ανακουφίζονται όλοι. Οι ελλείψεις κατά βάση υπάρχουν σε φάρμακα πολυεθνικών εταιριών που εισάγονται στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο αντίβαρο, όπως το αναφέρετε, είναι τα ελληνικά γενώσιμα. Έχουμε δόξα τω Θεώ από τις καλύτερες φαρμακοβιομηχανίες παγκοσμίως, καινοτόμες σε πολλές των περιπτώσεων. Οπότε όταν φτάνει μια ελληνική φαρμακοβιομηχανία όταν λήγει πατέντα και φτάνει να αντιγράψει ένα φάρμακο που μέχρι πρώτη ήταν πρωτότυπο, τότε είναι και μια σοβαρή ανακούφιση για την αγορά. Άρα, για παράδειγμα, όποτε ένα αντιπικτικό που μέχρι τώρα ήταν μόνο πολυεθνικής αντιγράφεται και πλέον κυκλοφορεί και από ελληνικές εταιρείες γενοσύμων, τα οποία τα φάρμακα, να τονίσω εδώ ότι είναι και εισάξια με βάση το νεόφου, δεν το λέω εγώ αυτό, ούτε γιατροί, είναι μια κοινή αποδοχή όπου αρμόδιος φορέας να το ελέγξει νεόφου. Λοιπόν, άρα όταν λοιπόν τελικά καταλήγουμε στο να φτάνει το φάρμακο αυτό να μπορεί να αντιγραφεί από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία ως γενώσιμο, τότε πραγματικά πάλι έρχεται μια ανακούφιση.
1: Βέβαια, για τους Έλληνες ασθενείς οι λήψεις δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια πολλά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα έχουν εκτοξευθεί ως προς την τιμή τους. Μάλιστα, όπως σημειώνει και ο κύριος Ρόντζης, υπάρχουν σκευάσματα τα οποία πολλούνται σε τετραπλάσια πλέον τιμή, ενώ επισημαίνει πως πρέπει να εφαρμοστεί ένα ανώτερο όριο για το καθένα από αυτά.
2: Αυτό ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 20, όταν απελευθερώθηκε η τιμή των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, όπου μέχρι τότε, να θυμίσω, ότι υπόκειταν στην διατίμηση, όπως είναι φυσικά και όλα τα υπόλοιπα φάρμακα τα συνταγογραφούμενα. Υποτίθεται αυτό είχε συμβεί τότε για λόγους της ελεύθερης αγοράς και ότι θα βοηθούσε, υποτίθεται, στην καλύτερη, αν θέλετε, θα έπεφτε η τιμή. Στην πράξη, η τιμή σε περιπτώσεις αρκετές μέχρι έχει τετραπλασιαστεί μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Η θέση μας είναι ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και ότι θα πρέπει να μπει, αν όχι διατίμηση ξανά, τουλάχιστον ένα ανώτερο όριο τιμής. Δεν είναι δυνατόν σε ένα περιβάλλον γενικότερης ακρίβειας και όταν μιλάμε για αγαθά πρώτη τη ανάγκη, όπω είναι και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, η πολιτεία να μην προνοεί για του πολίτε τη.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Είχαμε και μια τραγωδία χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της ενώ βρίσκονταν στην βάρδιά της στα επίγοντα. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, η άτυχη γυναίκα εκτελούσε κανονικά τα καθήκοντά της σε μια ιδιαίτερα απαιτητική εφημερία κατά την οποία υπήρχε αυξημένη προσέλευση ασθενών και έντονη πίεση στο προσωπικό του νοσοκομείου. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 55χρονη υπέστη ευνίδια ανακοπή. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακοπή προήλθε μετά από καυγά που είχε η 55χρονη νοσηλεύτρια με έναν αγίφτο. Συνάδελφοί της και το ιατρικό προσωπικό κινητοποιήθηκαν άμεσα, δίνοντας μάχη για να επαναφέρουν με συνεχείς προσπάθειες ανάνυψης την νοσηλεύτρια. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ peloponnesos.gr. Μπες, δες.
2: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Παιδιά, πεινάτε!
4: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
3: Παιδιά, λέω!
4: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
3: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
5: Σπαγγέτι! Έρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
6: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
4: Κατάλαβες?
5: Όχι.
6: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
7: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
8: Γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
9: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση που χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
10: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
11: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας

0: Καλημέρα από τα Γρεβενά μου, γράφει η κυρία Γεωργία μας. Καλημέρα να πω στην ζωή, στην Πάτρα. Καλημέρα στον Αλέξη στις Πέτσες.
1: Από τώρα και μπροστά με άλλη, θα μου φύγουν όλα τα βάρη.
0: Να καλωσορίσω στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά, τη Ράνια στο Χαλάνδρι και την Νότα στο Κερατσίνι.

0: σκηνές house το βράδυ της Κυριακής σε ένα νυχτερινό κατάστημα στο Ρέθυμνο στην Ακρίτη, όταν μια έντονη λογομαχία μεταξύ νεαρών εξελίχθηκε σε άγριο καυγά, μετατρέποντας τον χώρο διασκέδασης σε ρινγκ.
1: Λες πίσω γρήγορα, έλα, θα σου λείψουν τα λατώματά μου και θα θέλεις να τρέξεις.
0: Τουλάχιστον 6 νεαροί ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, ανταλλάσσοντας γροθιές και χτυπήματα μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των θαμώνων. Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν με αμηχανία τα όσα γίνονταν, ενώ σε αρκετές στιγμές η κατάσταση έμοιαζε να βγαίνει εκτός ελέγχου, με τις μπουνιές να πέφτουν η μία μετά την άλλη. Απίστευτη γκάφα του Υπουργού Άμυνας, του Νίκου Δένδια, ο οποίος με υπουργική ανακοίνωση, ακούστε τώρα, έδωσε όλα τα στοιχεία του προγράμματος ανάπτυξης και κατασκευής drones στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Σε μια απίστευτη γκάφα υπέπεσε ο ΙΕΘΑ Νίκος Δένδιας, καθώς ανακοίνωσε όλα τα στοιχεία του προγράμματος ανάπτυξης και κατασκευής drones από την Ελλάδα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται πρόσφατες αναρτήσεις και επίσημες παρουσιάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με την πρόοδο της χώρας στον τομέα των μη επανδρομένων συστημάτων. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν στοιχεία που αφορούν το 309 εργοστάσιο συστημάτων μη επανδρομένων μέσων στη Μαλακάσα, καθώς και πληροφορίες για τις παραγωγικές δυνατότητες και τα σχέδια επέκτασης του προγράμματος. Οι επικριτές της συγκεκριμένης πρακτικής υποστηρίζουν ότι δόθηκαν στη δημοσιότητα ευαίσθητα δεδομένα, όπως τοποθεσίες εγκαταστάσεων, παραγωγικοί στόχοι, κατηγορίες drones, κινητές μονάδες παραγωγής με τεχνολογία 3D printing, αλλά και πληροφορίες για τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων θα μπορούσε να διευκολύνει τη συλλογή πληροφοριών από ξένες υπηρεσίες ή να συμβάλλει στη χαρτογράφηση κρίσιμων αμυντικών εγκαταστάσεων. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβάλλει την εξέλιξη του ελληνικού προγράμματος drones ως μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας.

6 λεπτά πριν από την ακόρυφη της ώρας. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Να καλημερίσω τον Γιάννη Δρούλια στην Μεσίνη, στην Μεσσηνία, και τον Γιάννη Μανολόπουλο στην πόλη της Καλαμάτας. Ο Γιάννης, ο οποίος μου είπε ότι αισθάνεται πολύ ευλογημένος αλλά και πολύ λυπημένος. Τώρα, γιατί ο Γιάννης είναι πολύ λυπημένος, δεν ξέρω. Υποθέτω γιατί ίσως έφυγε ο Αταμάνα το Παναθηναϊκό. Μπορεί. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στην Καλαμάτα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
11: Το πού θα είναι πυκνότερες, στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απογευματάκι στα ορεινά των ηπειρωτικών. Πιθανότητα σποραδικών πρόσκαιρων βροχών υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 23 έως και 34. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό.

Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Γιάννη στο Άργος, τον Χριστάρα στην Νέα Κύο, στην Αργολίδα. Επίσης να πω καλημέρα στην Νατάσα στην πόλη της Πάτρας. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Θόδωρο Καμπέρο στην Πάτρα. Επίσης ο Θοδωρής κάνει κάτι πολύ έξυπνες αναρτήσεις, βρε παιδιά, σας το έχω ξαναπεί. Κάνει κάτι έτσι ωραία πραγματάκια. Θα βρω την σημερινή του ανάρτηση να σας την διαβάσω. Καλημέρα Θοδωρή μου, καλημέρα σε όλους τους φίλους στην Αχαϊκή πρωτεύουσα που μας ακούν μέσω του ραδιογάμα στους 94.

Λοιπόν, ακούστε τι έγραψε σήμερα ο Θοδωρής Καμπέρος στα social media. Γουστάρω το φίλο μου τον Γιώργο που είπε: το να λες δεν με απασχολεί η πολιτική είναι σαν να λες δεν με απασχολεί η ζωή. Καλή σας μέρα.

Ο Νίκος στην Λακωνία γράφει: καλημέρα στον άρχοντα των FM. Καλημέρα Έλληνες. Καλημέρα Νικόλα μου. Καλημέρα στην Λακωνία μας.

Έλα, τι λέτε, η Ουρουγουάη χάλασε την παραλίγο ιστορική νίκη της Σαουδικής Αραβίας στο πρώτο Μουντιάλ του Γιώργου Δόνη στον Πάγκο. Η ομάδα του Δόνη κρατούσε την νίκη στα χέρια της με γκολ του Αλ Αμρί από το πρώτο ημίχρονο, αλλά οι παίκτες του Μπιέλσα έκαναν την δική τους αντεπίθεση και πήραν τον βαθμό με γκολ του Αραούχο, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες στο τέλος για την ανατροπή και την νίκη. Τελικό αποτέλεσμα 1-1 ανάμεσα στην Σαουδική Αραβία και στην

0: Πάμε τώρα στην Κόνιτσα που είχαμε το ατυχές συμβάν, όπου τέσσερα αδέλφια πανθρακώθηκαν μέσα σε ένα κοντέινερ. Κάτοικος της περιοχής, ο κύριος Γιώργος Ρόβολος, μίλησε στο πρωινό ξεκίνημα για το ατυχές περιστατικό.
1: Είμαι κάτοικος της περιοχής.
2: Περιγράψτε μας λίγο.
1: Ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση παλιά, αρκετά χρόνια. Λέγομαι Ρόβολος Γιώργος. Τους ξέρω, τους ήξερα μάλλον, να διορθώσουν και το ξέρω. Ήταν μια φτωχή οικογένεια. Είχαν αδυναμίες την ιδιωτική τους περιουσία. Ήταν μια ιδιόμορφη οικογένεια.
2: Περιγράψτε μας λίγο αυτή τη συνθήκη. Πώς έμειναν χωρίς σπίτι που ήταν για χρόνια εδώ πέρα σε αυτό το κοντέινερ.
1: Έγιναν οι σεισμοί. Εδώ γνωρίζετε πολύ καλά το 96, 97, 98 τότε με την ανοικοδόμηση εδώ της περιοχής. Τότε και ο Δήμος και η Περιφέρεια είχαν εντάξει την οικογένεια αυτή να γίνει ένα συμβατικό σπίτι.
2: Έμειναν σε πρώτη φάση χωρίς σπίτι λόγω του σεισμού, έτσι.
1: Ναι, δεν δεχόταν όμως τη βοήθεια. Ήταν, γι' αυτό σας είπα, ήταν μια οικογένεια η οποία είχε τους δικούς του κανόνες. Μετά το θάνατο του πατέρα, που ήταν τους μεγάλους με αγροτικές εργασίες έκανε μεθέρωσης, ανέλαβε ο γιος, ο οποίος δεν δεχόταν κάθε βοήθεια που πήγαινε να προσφέρει είτε ο Δήμος είτε εδώ με τους γείτονες. Προσπαθούσαν να τους βοηθήσουν, αλλά αυτοί είχαν άλλη άποψη. Δεν δεχόταν το συμβατικό σπίτι. Με την ανοχή των κονιτσιωτών εδώ ζούσαν όπως ζούσαν.
2: Σε ένα κοντέινερ.
1: Η εκκλησία τους βοηθούσε. Από την ενορία εδώ δεχόταν κάποια βοήθεια. Αλλά είχαν τους δικούς τους κανόνες. Ήταν δύστροποι. Καλή τους ώρα τώρα εκεί που είναι, να τους αναπαύσει ο Θεός.
2: Τέσσερα αδέρφια.
1: Τέσσερα αδέρφια.
2: Τρεις γυναίκες και ένας άντρας.
1: Τρεις κοπέλες και ένας άντρας.
2: Οι ηλικίες τους.
1: Η μία η κοπέλα ήταν 69-70 χρονών. 75 ο γιος, ο αδερφός. Και 85 η μεγαλύτερη και η άλλη ενδιάμεσα. Ακριβώς δεν ξέρω.
2: Είχαν παιδιά.
1: Όχι, δεν ήταν ανήπαντροι.
2: Ατεκνοί δεν είχαν.
1: Ατεκνοί.
2: Συγγενείς άλλους εδώ στο χωριό.
1: Οικογένεια. Κοιτάξτε, εδώ είναι η κοινωνία. Είναι μικρή με την έννοια ότι βοηθούσαν οι γείτονες εδώ. Δεν είχαν.
2: Δεν είχαν άλλους συγγενείς
1: δηλαδή.
2: Δεν
1: είχαν με κανέναν τάσεις έτσι φιλικές ή οικογενειακές όπως το ρωτήσατε.
2: Τι μάθατε εσείς, τι είδατε?
1: Από ό,τι ενημερωθήκαν εδώ λίγο έτσι από το περιοριστικό σώμα και λοιπά, είχαν κάτι κεριά ή δεν ξέρω αν είχαν κάποια σόμπα να ζεσταθούν, αν και δεν έκανε πριν, και μάλλον από αναθυμιάσεις. Και μετά αφού σπάσανε τα τζάνια και έγινε, είδαν την φωτιά και τους βρήκαν και τους τρεις. Οι τρεις ήταν σε ένα δωμάτιο, κοιμόταν μαζί πάνω σε αυτό το κοντέινερ που είναι γύρω στα 40 πραγματικά, πως είναι 35.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
4: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
6: Μπαρμπαστάθης
5: μας κάνει καλό.
7: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Κάνω μακαρόνια μα. Να βάλω σπαγγέτι.
10: Σπαγγέτι.
11: Έχει το φούρνο

0: θες.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιό.

7 και 17 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. 8 άτομα φέρετε ότι έχασαν την ζωή τους όταν... 7 και 17 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. 8 άτομα φέρετε ότι έχασαν την ζωή τους.

είναι επιζώντες. Το αεροπλάνο κατέπεσε στις 11:20 το πρωί τοπική ώρα σε περιοχή της ερήμου Μοχάβη, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.

0: Νωρίτερα για την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία προκάλεσε καραμπόλα σε έναν ποδηλατικό αγώνα στην Γερμανία. Σας είπα ότι προφανώς η ηλικιωμένη ήθελε να δει λίγο καλύτερα, δεν έβλεπε καλά από εκεί που ήταν και βγήκε στην πίστα. Τελικά ακούστε τι ακριβώς συνέβη. Η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν πάνω σε ένα αναπηρικό ηλεκτρικό αμαξίδιο όταν αποφάσισε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο την ώρα που διεξάγονταν ο ποδηλατικός αγώνας. Καταλαβαίνετε ότι έγινε ο κακός χαμός εκεί. Είπαμε ότι οι ποδηλάτες εκπληκτοί είδαν την γιαγιά να βγαίνει στην πίστα. Η γιαγιά βγήκε πάνω σε αναπηρικό ηλεκτρικό αμαξίδιο, έπεσαν επάνω της και είχαμε σαν αποτέλεσμα την ποδηλατική καραμπόλα. Πάμε τώρα στην Ιταλία. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η κυρία Τζόρτζια Μελόνι, υποδέχτηκε την Ιαπωνέζα πρωθυπουργό. Την αγκάλιασε και παραλίγο να την τζακίσει, παραλίγο να την ρίξει κάτω. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι συνέβη κατά την υποδοχή της Ιαπωνέζας πρωθυπουργού στην Ιταλία από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.
1: Για ακόμη μία φορά, η Τζόρτζια Μελόνι και η Σανάη Τακαΐτσι βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά από έναν ιδιαίτερα θερμό εναγκαλισμό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Ιαπωνέζας πολιτικού στη Ρώμη. Οι εικόνες από τη συνάντησή τους έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη φιλική και εγκάρδια σχέση που φαίνεται να έχουν αναπτύξει οι δύο γυναίκες. Μάλιστα, σε βίντεο που δημοσίευσε η Μελόνι, η ένταση της αγκαλιάς ήταν τέτοια που η Ιταλίδα πρωθυπουργός παραλίγο να ρίξει κάτω την ομολογό της. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο πολιτικοί απασχολούν τα social media. Τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Μελόνι στο Τόκιο, είχαν και πάλι γίνει viral όταν απαθανατίστηκαν να αγκαλιάζονται με ιδιαίτερη οικειότητα. Τότε, η Τακαΐτσι είχε οργανώσει μια μικρή έκπληξη γενεθλίων για τη Μελόνι, τραγουδώντας της χρόνια πολλά, ενώ της προσέφερε δώρα και αναμνηστικά Hello Kitty, σε μια κίνηση που είχε προκαλέσει θετικά σχόλια στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Πήγε λοιπόν να την αγκαλιάσει η Τζόρτζια Μελόνι, την Τακαΐτσι, την Ιαπωνέζα πρωθυπουργό. Τακαΐτσι, παραλίγο να την τζακίσει. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη να έχουμε. 16 του μηνού σήμερα, έτσι έλεγε η γιαγιά μου, 16 του Ιούνιου. Καλώς ήταν.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 26 10 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: 7 και 32 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κάθε πρωί από τις 5 και 35 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει. Με αφετηρία την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε την πρώτη του ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής, ξεκαθαρίζοντας πως η επιλογή της Κοκκινιάς δεν ήταν τυχαία. Ξεκινάμε την προσπάθειά μας, από έναν τόπο γεμάτο αγώνες και αξιοπρέπεια. Αντλούμε δύναμη από τις κατακτήσεις και τις θυσίες εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα και με αυτή την κληρονομιά θα προχωρήσουμε μακριά, υπογράμμισε. Παράλληλα εξήγησε ότι το νέο κόμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει την φωνή της κοινωνικής βάσης. Κάνουμε αρχή από τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, καθώς στόχος μας είναι να εκπροσωπήσουμε τον κόσμο της εργασίας, τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Είχαμε στην εκδήλωσή μας έναν Μητσοτάκη που δεν φοβάται το εντυμόμετρο. Ξέρουμε λοιπόν από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Αρκεί αυτό? Δεν αρκεί. Πρέπει να έχουμε και όραμα, πρέπει να έχουμε και σχέδιο, πρέπει να έχουμε και πρόγραμμα και θέσεις και επίγνωση των δυσκολιών και της πραγματικότητας. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δεκάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι έσπευσαν να υπογράψουν την διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από την πρώτη κιόλας ημέρα, την πρώτη κιόλας ημέρα που αυτή η διακήρυξη ανέβηκε στο διαδίκτυο. Και θέλω να πω ότι αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη δεν ήταν κάτι απλό. Αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη ήταν πρωτοφανές στα πολιτικά σκηνικά από τη μεταπολίτευση και μετά. Σε τι αναφέρομαι? Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.

0: Έχουμε μια ακόμα δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι. Τραγωδία στην Πάτρα. Κατέληξε βρέφος 17 μηνών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Βαρύ πένθος προκάλεσε η τραγική είδηση του θανάτου ενός βρέφους ηλικίας μόλις 17 μηνών, το οποίο μάλιστα άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του Tempo 24, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας μέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταθεροποίηση και την διάσωσή του, ωστόσο το βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Σε προεκλογικό συναγερμό η Νέα Δημοκρατία, Σπύρο Παπαδάκη. Νέα πρόσωπα αναμένεται να μπουν στα γαλάζια ψηφοδέλτια, ενώ οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η διαδικασία της κατάρτισης των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας κινείται σε φουλ ρυθμούς. Σπύρο.
1: Ζεσταίνει τις μηχανές, θα λέγαμε, ο μηχανισμός, ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, με μπροστάριδες ασφαλώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σε ειδικό ρόλο τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και του κόμματος, όπως επίσης σε ειδικό ρόλο θα δούμε και τον Κωνσταντίνο Κυρατνάκη, τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, υπάρχουν και γεμίζει τα ψηφοδέλτια η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ονόματα σήμερα. Θα σας δώσουμε 4 ονόματα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Είναι πάρα πολλά, θα τα δίνουμε σταδιακά. Ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος φαίνεται ότι θα πάρει μία από τις εκλόγιμες θέσεις στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Ο κύριος Νίκος Ταχιάος θα είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα είναι υποψήφιος στην Α Αθήνας. Και η κυρία Έλενα Σόκου, η οποία είναι υπεύθυνη του γραφείου τύπου επικοινωνίας της Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θα είναι υποψήφια στον νομό Εύρου.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Βαγγέλη Χελεκίδου στην Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, φίλες και φίλοι, επιστρέφει στην φυλακή μετά το βούλευμα του Αριουπάγου, το οποίο ακυρώνει την απόφαση του εφετείου Πειραιά. Η Χριστίνα Μαριώτη θα μας εξηγήσει τους λόγους ακύρωσης της απόφασης του εφετείου από τον Αριουπάγο. Χριστίνα.
1: Νέα του υπέρνει η υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου λίγες μόλις ημέρες μετά την αποφυλάκησή του, καθώς ο Άριος Πάγος ακύρωσε το βούλευμα που είχε επιτρέψει την φόρο αποφυλάκησή του. Με την αποδοχή.
0: Μόνο ο Χριστίνα δεν είναι ο κύριος που μας δίνει το ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή, Καρντάσια, και εμείς θα διορθώσουμε όλα τα τεχνικά μας προβλήματα.

0: Δυστυχώς εξακολουθεί το πρόβλημα που έχουμε με τις τηλεφωνικές μας γράμμες. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοποννησος.gr. Μπες, δες.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
7: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
8: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
9: Παιδιά, πεινάτε.
10: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
9: Παιδιά, λέω.
10: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
9: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
11: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
12: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
10: κάπως
12: και στις σχέσεις.
10: Κατάλαβες?
11: Όχι.
12: Νίσκο, όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
13: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Δυστυχώς το τεχνικό μας πρόβλημα εξακολουθεί να εφίσταται. Να ζητήσω συγγνώμη από όλους εσάς και από την Χριστίνα Μαριώτη που δεν είναι εφικτή η σύνδεσή μας με την αίθουσα σύνταξης αυτήν την ώρα.

0: Εγκρίθηκε η είσοδος της αμερικανικής εταιρείας Chevron στο μπλοκ 10 νότια του Ιουνίου, ανοίγοντας τον δρόμο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας συμμετοχής με την Hellenic Energy. Ο Άγγελος Τσατσαρόνης έχει όλες τις πληροφορίες για εμάς. Άγγελε.
1: Και επίσημα η Chevron στο μπλοκ 10, το οποίο βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Ουσιαστικά μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες ενέργειας ενισχύει την παρουσία της στον ελληνικό ενεργειακό χάρτη, η Chevron, και μετά την ολοκλήρωση αυτής της μεταβίβασης η αμερικανική εταιρεία θα κατέχει το 70% του μπλοκ 10, ενώ η Hellenic Energy θα διατηρήσει το 30%. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί στις 28 Μαΐου το επίσημο αίτημα της Chevron και της Hellenic Energy για την είσοδο της αμερικανικής εταιρείας στην παραχώρηση και τη μεταβίβαση του ρόλου του operator από τη Hellenic Energy στην Chevron. Για την κυβέρνηση να πούμε ότι η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 παρουσιάζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στις ενεργειακές προοπτικές της χώρας. Ο κύριος Παπασταύρου δήλωσε ότι αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την υπεύθυνη αξιοποίηση των εθνικών μας πόρων, ενώ το μήνυμα είναι διπλό. Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η πιθανή αύξηση των δημοσίων εσόδων, εφόσον οι έρευνες οδηγήσουν ουσιαστικά σε εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Η πρέσβη στο ΗΠΑ, η Kimberly Guilfoyle, η οποία τόνισε ότι όλα αυτά έρχονται σε πλήρη συνάρτηση με τις προτεραιότητες του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι και η πραγματική στρατιωτική ασφάλεια μιας χώρας.

Σε νέα ανάρτηση για την ελληνική καταγωγή του, προέβη ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντα, ο Μουχούζι Κάινερ Ογκάμπα, ισχυριζόμενος δημόσια πως οι ρίζες του φτάνουν μέχρι την αρχαία Μακεδονία και τον Μέγα Αλέξανδρο. Συγκεκριμένα ο Μουχούζι Κάινερ Ογκάμπα ανέφερε: «Όσον αφορά την Τουρκία δεν έχω πάρει ακόμα απόφαση, πρέπει πρώτα να επισκεφθώ την γη του προγόνου μου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Ελλάδα και να ακούσω τα λόγια του. Προς το παρόν...» Εντάξει. Δεν μεταδίδω άλλο. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, 7 λεπτά πριν από τις 8 είναι η ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε το πρωινό σας μαζί μας. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Να είστε όλοι καλά, εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά, καλό δρόμο. Να είστε όλοι καλά, θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί.

0: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Και διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 με κάτυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυρόθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιαρής.

16 Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη. Θα έχουμε και νέα άνοδος θερμοκρασίας σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρεή συννεφιάς με θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 22. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα φτάσει στο 80%. Στην αναλυτική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35. Για την περιοχή μας διαφέρει περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Κυρίως μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην Αττική από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32.

μήνυμα πως το Ιράν συμφώνησε και δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα, έστειλε σήμερα τα ξημερώματα, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως το μνημόνιο συνεργασίας έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από κάθε πλευρά, ενώ χαρακτήρισε fake news ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν ως βοήθεια στο Ιράν 300 εκατομμύρια δολάρια. Σε ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, επισήμανε πως η είδηση για τα 300 εκατομμύρια δολάρια προς το Ιράν διαδόθηκε ψευδώς από τους δημοκρατικούς. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην ανάρτηση, ωστόσο, είναι η αναφορά στα πυρηνικά όπλα, ζήτημα το οποίο υπήρξε το μεγάλο αγκάθι της διαπραγματεύσης των δύο δυνάμεων. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Επίσης, η είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν στο Ιράν 300 εκατομμύρια δολάρια είναι ψευδής είδηση που διαδόθηκε από τους δημοκρατικούς, έγραψε συγκεκριμένα. Λίγες ώρες νωρίτερα, και ενώ βρίσκεται στη Γαλλία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει υπογραφεί πλήρως, προσθέτοντας ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς ανοιχτά μέχρι την Παρασκευή. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο Τραμπ, ο DJ Vance και ο Μουχάμετ Μπαγκέρ Γκαλιμπάθ έχουν υπογράψει ήδη τη συμφωνία ηλεκτρονικά. Όπως έχουμε αναφέρει, ο Τραμπ δήλωσε ότι στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν ήδη πέσει υπογραφές. Τώρα, γιατί ηλεκτρονικά, προφανώς βιαζόταν ο Τραμπ να υπάρξει μια συμφωνία πριν παρουσιαστεί στη σύνοδο της G7, για να δείξει ότι κάπως κινήθηκαν τα πράγματα ή ότι ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος θέλει να τα υπογράψει προσωπικά επειδή ήθελε να δείξει την αφοσίωσή του στην επιτυχή επίλυση του ζητήματος, δήλωσε σε πρακτορείο ειδήσεων ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Πάντως οι Ιρανοί το βλέπουν διαφορετικά. Ο Γκαλιμπάθ έγραψε στο X ότι το Ιράν έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την τελική νίκη μετά την ιστορική αντίσταση της χώρας του εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γαλλία, όπου συμμετέχει σε σύνοδο κορυφής της G7, όπως είπαμε, ότι ο Βάνς θα ταξιδέψει στην Ελβετία για την επίσημη τελετή υπογραφής την Παρασκευή και ότι το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί σύντομα. Ο Σαμάν Ρεζάι, επικεφαλής της Ένωσης Εμπορικών Ναυτιλιακών του Ιράν, εκτιμά ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προπολεμική τους κατάσταση, ακόμα και μετά τον τερματισμό του πολέμου. Άλλωστε, χθεσινά δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν για επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ 60 ημέρες μετά τις υπογραφές.

Για αιώνες τα στενά ήταν ένα ασφαλές καταφύγιο για την εμπορική ναυτιλία, αλλά αυτός ο πόλεμος έχει διαλύσει την προηγούμενη τάξη και δομή και θα πρέπει να περιμένουμε μια νέα τάξη και έναν πιο αποτελεσματικό ρόλο για τα παράκτια κράτη του, δήλωσε στο Al Jazeera. Ο Ρεζάι, ο οποίος υπηρετεί ως Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Ιρανικών Εμπορικών Ναυτιλιακών, θυγατρική στις Διεθνούς Ομοσπονδίες Εργαζομένων στις Μεταφορές, δήλωσε ότι η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία πιστεύει ότι η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα στο στενό θα μπορούσε να είναι μια μακρά και αβέβαιη διαδικασία. Η ανάκαμψη, υποστήριξε, βασίζεται σε μια σύγκληση κρίσεων που βασίζονται σε βιώσιμη ειρήνη, μείωση της φαινομενικής απειλής και αρκετούς κύκλους διέλευσης χωρίς περιστατικά. Όσον αφορά το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο Ρεζάι σημείωσε ότι η Ένωση Ναυτιλιακών Εταιριών έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, λόγω του τεράστιου όγκου των πλοίων που έχουν παραλυφθεί και της ανάγκης αλλαγής πληρωμάτων.

ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συμφωνία στο Ισραήλ, η αγωνία και η οργή εντείνονται. Σκληροπυρηνικοί και αντίπαλοι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου τα έβαλαν με τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας πως το ειρηνευτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει τις κόκκινες γραμμές του Τελαβίβ, όπως αλλαγή καθεστώτος του Ιράν και την ολική καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος της χώρας. Πρώτες του παρατηρήσεις σχετικά με τη συμφωνία, ο Νετανιάχου αποστασιοποιήθηκε από τις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι ήταν απόφαση του Τραμπ, προσθέτοντας «έχουμε τα δικά μας συμφέροντα». Είπε επίσης ότι το Ισραήλ δεν θα εγκαταλείψει τα εδάφη που κατέχει στο Λίβανο παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα είναι έτοιμο να χτυπήσει το Ιράν εάν κρίνει ότι κινείται προς την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα ούτε σήμερα ούτε αύριο, είπε. Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης έσπευσαν να επωφεληθούν από αυτό που ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν ως παγκόσμια αποτυχία. Ακροδεξιά μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού του Νετανιάχου κάλεσαν το Ισραήλ να αγνοήσει τη συμφωνία, λέγοντας ότι δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ δήλωσε για το μνημόνιο: «Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει. Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από τη διάλυση της Χεζμπολά. Δεν πρέπει να αποσυρθούμε ούτε από μία σπιθαμή εδάφους που οι στρατιώτες μας έχουν καταλάβει και καθαρίσει». Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκέι, επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα τηρούσε την κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας ότι ολόκληρη η συμφωνία εξαρτιόταν από την εφαρμογή της στο Λίβανο.

πραγματικότητα αυτό που συνέβη, φίλες και φίλοι, είναι ότι όντως πάμε σε μια συμφωνία από ό,τι φαίνεται, αφού το επιβεβαιώνουν και οι δύο πλευρές. Μέχρι τώρα για συμφωνία μιλούσε μόνο ο Τραμπ και το διέψευδαν οι Ιρανοί. Τελικά, προφανώς, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει συμφωνία. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα πράξει το Ισραήλ. Βεβαίως θα πιεστεί λογικά από τις ΗΠΑ. Όσον αφορά τουλάχιστον τις πολεμικές επιχειρήσεις για την απόσυρση από το Λίβανο, είναι μια άλλη ιστορία. Φαίνεται λοιπόν ότι θα υπάρξει συμφωνία. Αλλά η συμφωνία αυτή θα λέει. Γιατί επί της ουσίας φαίνεται ότι θα πάμε σε μια συμφωνία η οποία θα επιστρέψει τα πράγματα εκεί που βρίσκονταν πρώτη έναρξη του πολέμου. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έλεγχοι για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν γίνονταν. Υπήρχαν βέβαια διαφωνίες, υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρχαν αντεγκλήσεις, αλλά γίνονταν. Και υπήρχε έτσι μια δικλίδα ασφαλείας ως προς την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν και πριν τον πόλεμο. Μάλιστα, λίγο πριν τον πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον το Ιράν είχε πει πως είχε συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να υπάρξουν και έλεγχοι στις εγκαταστάσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, δεσμευόμενο από τότε ότι ο στόχος του ήταν να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για την δημιουργία εργοστασίων κλπ. Και όχι για όπλα. Αυτά πρώτου πολέμου. Οι Αμερικανοί δεν τα δέχτηκαν, οι Ισραηλοί δεν τα δέχτηκαν, ξεκίνησε ο πόλεμος, έγιναν όλα όσα έγιναν και τελικά, από ό,τι όλα δείχνουν, είτε το λένε είτε δεν το λένε, είτε το κρύβουν κάτω από το χαλάκι είτε όχι, θα επιστρέψουμε στην προπολεμική κατάσταση και ενδεχομένως το Ιράν να βγει και κάπως κερδισμένο.

όλο αυτό, δεδομένου ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μπορεί και να μην είναι τόσο ελεύθερη πια, υπό την έννοια ότι μπορεί να κερδίζουν κάποια χρήματα ως διόδια ή δεν ξέρω τι άλλο οι Ιρανοί. Όσον αφορά τα 300 εκατομμύρια ως πολεμικές αποζημιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό διέρευσε όντως σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι. Η αμερικανική κυβέρνηση επισήμως διαψεύδει. Αλλά αν τελικά υπάρχει αυτό, δεν θα είναι η πρώτη φορά που διαψεύστηκε κάτι και τελικά έγινε. Και αν συμβεί και αυτό, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν έναν πόλεμο από όπου δεν κέρδισαν τίποτα των εμπέδειων, αλλά μπορεί να έχουν χάσει κιόλας. Σίγουρα έχασαν στρατιώτες, έχασαν δηλαδή έμψυχο υλικό, προφανώς έχασαν πολεμικά αντικείμενα, μέχρι και αεροπλανοφόρα τους δέχτηκαν επίθεση στην περιοχή. Χτυπήθηκαν βάσεις τους σε όλα τα αραβικά κράτη σχεδόν του κόλπου. Άρα λοιπόν έχασαν εκτός από ανθρώπους και πολλά χρήματα. Αν πληρώσουν και το Ιράν θα έχουν χάσει ακόμα περισσότερα. Έχασαν όμως ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα, το οποίο δεν μετριέται σε νούμερα αυτή τη στιγμή, θα μετρηθεί όμως σε ισχύ, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι απλώς μια χώρα, είναι μια υπερδύναμη που η ισχύ της έχει να κάνει και με το γόητρό της πολλές φορές. Και εδώ το γόητρο των Ηνωμένων Πολιτειών υπέστη μεγάλη φορά, δεδομένου ότι έδειξε πως ξεκίνησε ένα πόλεμο αφενός που δεν μπορούσε να τελειώσει, για τον οποίο προσπάθησε να βγει άρον-άρον, και δευτερευόντως, αλλά ίσως ο δεύτερος λόγος δεν είναι πιο σημαντικός από τον πρώτο, έδειξε ότι δεν έχει την δυνατότητα ή την ικανότητα να υπερασπιστεί τους συμμάχους της σε κρίσιμες περιόδους. Τα αραβικά κράτη που είχαν στηρίξει την άμυνά τους στην παρουσία των αμερικανικών βάσεων και της αμερικανικής αποτρεπτικής ισχύος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ κλπ. κλπ. Το Ομάν, το Ντουμπάι, η Σαουδική Αραβία, διαπίστωσαν ότι σε αυτή την αντιπαράθεση την πολεμική το Ιράν κατάφερε να πλήξει εκτός από τις αμερικανικές βάσεις στις χώρες τους και τις ίδιες τις δικές τους υποδομές. Το ότι οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν τελικά να προστατέψουν τους συμμάχους τους δεν είναι κάτι το οποίο θα εμφανιστεί σήμερα ως άμεση ζημιά, όπως οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν ή οι βάσεις που καταστράφηκαν. Είναι όμως μια ζημιά που σε βάθος χρόνου θα πλήξει σοβαρά την εικόνα και την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών ως υπερδύναμη. Αυτό κρατήστε το.

Χθες είχαμε εκλογές και στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας. Γενικά είχαμε εκλογές στους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, η παράταξη της Άννας Μαστοράκου νίκησε, όπως ήταν αναμενόμενο. Και η παράταξη της Ιατρική Αγωνιστική Συνεργασία εξασφάλισε 7 από τις 13 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθησε η Δημοκρατική Κίνηση Γιατρών, η ΔΥΠΑΚ με ποσοστό, πήρε 50,7% η παράταξη ΙΕΣΥ. Η παράταξη των η Δημοκρατική Κίνηση Γιατρών πήρε 16,7%, πήρε 2 έδρες. Η ΕΝΙΑ με τοπική ιατρική συνεργασία εμείς συγκέντρωσε το 14,1% και πήρε επίσης 2 έδρες. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν η Δημοκρατική Πρωτοβουλία Γιατρών, η οποία έλαβε 8,7% και μία έδρα, καθώς και η Ενωτική Συνεργασία Γιατρών με 8,4% και επίσης μία έδρα.

0: Αμερικά.
1: Από την πλειοψηφούσα παράταξη εκλέγονται η Άννα Μαστοράκου, Κωνσταντίνος Βόλης, Ιωάννης Ντούβας, Παρασκευή Λουκοπούλου, Παναγιώτης Τρίγκας, Θεοφάνης Βρετός και Αντώνης Δαρτζέντας. Από την ΔΥΠΑΚ ο Χρήστος Δάβουλος και ο Θεόδωρος Τουλγαρίδης. Από την ΕΜΗΣ ο Αναστάσιος Γιακουμής. Από την ΔΥΠΗ εκλέγεται ο Απόστολος Σωτηρούδης και από την ΕΣΥ ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

0: Και μια τραγική είδηση από τη χθεσινή ημέρα. Ένα 17 μηνών αγοράκι κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Έγινε γνωστή η είδηση χθες. Βεβαίως αυτό συνέβη πριν από 2,5 μέρες. Το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο κατέληξε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του. Το θλιβερό αυτό περιστατικό περιγράφεται ως ανίποτε τραγωδία που συγκλώνησε βεβαίως και την οικογένειά του αλλά και την ευρύτερη κοινότητα, καθώς η οικογένειά του ήταν, δεν θα πούμε προφανώς στοιχεία, ιδιαίτερα γνωστή στον ευρύτερο κύκλο της περιοχής της. Ο θάνατος παιδιού άφησε πίσω του μια οικογένεια λοιπόν με βαθύ πένθος και πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39. Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, tendes.gr.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
14: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
15: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM.
18: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
19: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Θα πάμε σε μια βιβλιοπαρουσίαση που γίνεται αύριο, αλλά έχει και πολιτικό χαρακτήρα. Δεν είναι ακριβώς λογοτεχνική. Γιατί ο συγγραφέας του βιβλίου παρουσιάζεται αύριο στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών με τίτλο «Για μια προοδευτική, σύγχρονη προοδευτική διακυβέρνηση». Ο κύριος Βασίλης Μαστρογιάννης είναι και ο αναπληρωτής γραμματέας του τομέα προστασίας του πολίτη του ΠΑΣΟΚ. Τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μαστρογιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρμουνιάρη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Αύριο λοιπόν στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, 8.30 ώρα το βράδυ, παρουσιάζει το βιβλίο σας, το οποίο τι περιλαμβάνει, γιατί το γράψατε?
1: Το βιβλίο το συγκεκριμένο είναι το τρίτο μιας σειράς, δηλαδή αποτελεί μέρος μιας τριλογίας. Το πρώτο μάλλον ήταν το λεγόμενο με περίσκεψη, το δεύτερο με φρόνηση και το τρίτο με αρμονία. Αυτή η τριλογία έχει κείμενα τα οποία είναι αποτέλεσμα προβληματισμού, εμπειριών χρόνων στη δημόσια διοίκηση και στη δημόσια τάξη, και καταθέτω δεν είναι μόνο διαπιστωτικό, αλλά όπως πρέπει να κάνουμε σε μια προσπάθεια προοδευτική διακυβέρνηση, περιέχει και προτάσεις συγκεκριμένες για το πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το σύστημα που ταλονίζει τον πολίτη εδώ και δεκαετίες, και ειδικά μετά την κρίση από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ακόμα και σήμερα.
0: Σύγχρονη προοδευτική διακυβέρνηση μπορεί να συμβεί, γιατί ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο, ότι από την κρίση και μετά βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ομαλές στη χώρα. Ίσως οι πολίτες να έχουν απογοητευτεί, να λένε ότι είναι λίγο δύσκολο να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι εφικτό?
1: Γι' αυτό παλεύουμε. Βεβαίως θεωρώ ότι είναι εφικτό. Απλά ο πολίτης, και έχει απόλυτα δίκιο, κάθε πολίτης έχει απόλυτα δίκιο να σκέφτεται ότι μετά από 3 μνημόνια και 4 μεσοπρόθεσμα και με ακόμα ενισχύει διατάξεις μνημονίων, παρόλο που ισχυρίζονται κάποιοι ότι έχουμε βγει και τα λοιπά από τα μνημόνια, τουλάχιστον μέχρι το 27-28, και βέβαια με την προστασία που υπάρχει στο χρηματοπιστωτικό μας ίδρυμα μέχρι το σύστημα μέχρι το 31, δίνει αυτό μια ασφάλεια. Όμως μετά από τόσα μνημόνια και τόσα μεσοπρόθεσμα θα περίμενε κανείς ότι θα έχει εξυγχρονιστεί το κράτος. Θα έχει εξυγχρονιστεί το κράτος. Όμως τι διαπιστώνει στην καθημερινότητά του? Πελατειασμός, στοιχεία δηλαδή, τα οποία ενυπάρχουν 200 χρόνια στην ελληνική πολιτική και δημόσια ζωή και δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Σκόρπιες χρήσιμες κατά περιόδους ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις, όπως το ΑΣΕΠ, όπως οι Πανελλήνιες, όπως το OpenGov, όμως αποσπασματικές και δεν δίνουν μια αίσθηση στον κόσμο ότι μπορεί να εμπιστευτεί τους θεσμούς. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι ο πολίτης έχει σταματήσει να εμπιστεύεται τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Αυτό, κύριε Καρμουνιάρη, πρέπει να το αντιστρέψουμε. Και έχουμε ευθύνη όλοι γι' αυτό.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, δεν ξέρω τώρα αν ταυτίζεται με αυτό που συζητάμε, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι, αλλά βασικά ένας θα έπρεπε να υπάρχει, αυτός που θα υποχρέωνε τους πάντες και κυρίως το κράτος να εφαρμόζει τους ήδη υπάρχοντες.
1: Να εφαρμόζει τους νόμους. Βέβαια, να σας πω κάτι. Η ποσότητα στην νομοθεσία δεν προσφέρει τίποτα. Ξέρετε, η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει σύνταγμα. Έχει το παραδοσιακό σύνταγμα, προφορικό, και όμως λειτουργεί με βάση κάποιους κανόνες. Εδώ έχουμε περάσει χιλιάδες νόμους. Να σας πω έτσι επιγραμματικά, τα τελευταία 6 χρόνια έχουν περάσει 7 νόμοι για την τοπική αυτοδιοίκηση. 7! Με τελευταία ακόμα αυτή που είναι σε διαβούλευση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ένα κράτος με την αλλαγή νομοθεσίας, γιατί δεν μπορεί να εμπεδωθεί αυτή η αλλαγή. Ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται ένα χρόνο για να εμπεδωθούν και από τους υπαλλήλους της διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης εννοείται, αλλά και από τους πολίτες. Εδώ κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζουμε τον ίδιο νόμο. Και η ίδια κυβέρνηση. Πολλές φορές και ο ίδιος ο υπουργός. Είναι απίστευτο.
0: Άρα λέτε ότι δεν προλαβαίνουμε καν να καταλάβουμε τους νόμους και τους αλλάζουμε πάλι.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Έχουν περάσει με τα μνημόνια χιλιάδες πραγματικά νόμοι και δεν έχουν εφαρμοστεί οι περισσότεροι από αυτούς, γιατί αμέσως μετά, όταν διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν μας υφέρει, η παρούσα κυβέρνηση εν προκειμένου, το τροποποιεί αμέσως, γιατί το κάνει πιο υποφελές για το δικό της σύστημα εξουσίας. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε μετά, 200 χρόνια μετά την απελευθέρωση και 50 τόσα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, να λειτουργούμε ακόμα έτσι. Και αυτή η παθογένεια μας οδηγεί στην τελευταία θέση και θεσμικά και από πλευράς κράτους δικαίου και μεταρρυθμίσεων και δημόσιας διοίκησης και εξυγχρονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην τελευταία θέση. Αυτό είναι απαράδεκτο μετά από 50 χρόνια σχεδόν στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, θα τα ακούσουμε στο βιβλίο σας αυτά. Θα ήθελα να έρθουμε και σε κάποια άλλα θέματα που σχετίζονται άμεσα και με το αντικείμενό σας ως αναπληρωτής του Μεάρχης του ΠΑΣΟΚ στον τομέα προστασίας του πολίτη. Το μεγάλο ζήτημα που έχουμε εδώ και μας προβληματίζει πάρα πολύ και για το οποίο έχει γίνει παρέμβαση βέβαια από τον τομέα, έχει να κάνει με τους πολλούς θανάτους φυλακής Αγίου Στεφάνου. 8 αν μετρήσουμε τα πρόσφατα περιστατικά, 9 αν πάμε λίγο παραπίσω, δεν έχει σημασία, το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο σας προβληματίζει?
1: Από την πρώτη στιγμή μας προβλημάτισε το γεγονός, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πολιτεία έχει χρέος να προστατεύει κάθε ζωή. Όχι να αυτοί που έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα να είναι πεταμένοι και να μην ασχολούμαστε με αυτό, από πλευράς συστήματος υγείας, προστασίας, από πλευράς σοφρονισμού και επανένταξης. Είναι το πρώτο που πρέπει να κάνει η πολιτεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντί για αυτού, εξαθλίωση, κυκλώματα, ναρκωτικά. Είναι βέβαια τώρα μετά από τον 8ο-9ο θάνατο έχει συγκινηθεί η πολιτεία και διενεργεί έρευνα. Κατέβηκαν και ειδικές δυνάμεις κάτω, μαθαίνω, στην Πάτρα κτλ. Εμείς από την πλευρά μας, κύριε Καρβουνιάρα, έχουμε κάνει και επερώτηση στη Βουλή για το ζήτημα αυτό. Έχουμε αναδείξει το θέμα, έχουμε ψάξει τα αίτια. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα των φυλακών. Δυστυχώς έχει εστιάσει η πολιτεία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μόνο στην τιμωρητική πλευρά του σοφρονισμού. Και έχει αφήσει τελείως και στην προστασία της ζωής και στην κατεύθυνση της επανένταξης, όπου θα έπρεπε να είναι το κύριο μέρος ασχολίας της πολιτείας για το σοφρονιστικό σύστημα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εμείς το παρακολουθούμε, το έχουμε αναδείξει όπως είπα, και έχουμε φυσικά προτάσεις για μια σύγχρονη σοφρονιστική πολιτική και στον τομέα αυτό.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά όχι μόνο το σοφρονιστικό κατάστημα της Πάτρας, νομίζω ότι ισχύει σχεδόν παντού. Και έχει να κάνει με την υπερπληθώρα των κρατουμένων φυλακές. Στον Άγιο Στέφανο, για παράδειγμα, είναι υπερπολαπλάσιοι οι κρατούμενοι και οι συνθήκες είναι αυτό που λέμε, εν πάση περιπτώσει, ασφυκτικές, και ουσιαστικά δικαιώνει αυτό που λένε κάποιοι για τις φυλακές, ότι είναι αποθήκες ψυχών. Συμβαίνει και σε άλλα σοφρονιστικά καταστήματα, δεν συμβαίνει μόνο στην Πάτρα. Στην Πάτρα απλά μπήκε ο μεγεθυντικός φακός τώρα, γιατί είχαμε και τους μαζεμένους θανάτους, που θα πρέπει βεβαίως να βρεθεί τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο συνέβησαν όλα αυτά. Αλλά υπάρχει μια κακή εικόνα γενικά σε όλα τα σοφρονιστικά καταστήματα της Ελλάδας. Δεν θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί κάπως αυτό, και πώς θα αντιμετωπιστεί, χτίζοντας και άλλες φυλακές, για παράδειγμα?
1: Το ζήτημα είναι να μην φτάνουμε στο πεδίο και στο επίπεδο με το παραμικρό και για επικοινωνιακούς λόγους πολλές φορές με το οτιδήποτε γίνεται και παίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης στις εύκολες προφυλακίσεις. Ήμουνα σε μια εκδήλωση προχθές για έναν άνθρωπο που προφυλακίστηκε 18 μήνες και στο πρωτόδικα αθωώθηκε. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να είναι αθώος, να προφυλακίζεται 18 μήνες και να θωώνεται. Η ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου και τα δικαιώματά του πήγαν περίπατο, γιατί η πολιτεία δεν προσπάθησε καν να προστατεύσει έναν άνθρωπο που φώναζε «Είμαι αθώος», τελικά αθώθηκε, αλλά έχει εγκλειστεί. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο περισσότερες φυλακές, που δεν νομίζω ότι χρειάζεται κιόλας η χώρα. Το πρώτο μέτρο που θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να πάρθει από την πολιτεία είναι να εξετάζει καλά τις περιπτώσεις. Είναι ακριβώς την απονομή της δικαιοσύνης, η οποία καθυστερεί πάρα πολύ. έχουμε μεγάλο αριθμό προφυλακιστέτων ανθρώπων που περιμένουν χρόνια να εκδικαστούν οι υποθέσεις. Άρα το ζήτημα είναι της δικαιοσύνης πρωτίστως. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο της ταχείας απονομής δικαιοσύνης μπορούμε εύκολα να οδηγηθούμε στην αποσυμφόρηση των φυλακών. Και όχι να παίρνουμε ένα οριζόντιο μέτρο από καιρό σε καιρό και να λέμε αποσυμφόρηση των φυλακών έξω η τάδε, έξω αυτή, ξέρω εγώ, πάνω από τόσα χρόνια, κάτω από τόσα χρόνια, όσοι έχουν εκτίσει τα 3-5 κτλ. Το ζήτημα είναι πριν οδηγηθούμε εκεί, τι πρέπει μέτρα να πάρει η πολιτεία, κυρίως στον τομέα της δικαιοσύνης και της απονομής της.
0: Τώρα, το τελευταίο, αλλά όχι το λιγότερο σημαντικό, έχει να κάνει και με την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια ζούμε μια έξαρση εγκληματικότητας. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι την αντιμετωπίζει με κάποιους τρόπους, κυρίως όσον αφορά το βαρύ έγκλημα κτλ. Όμως, η καθημερινότητα που ζουν οι πολίτες είναι διαφορετική. Υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων εγκληματικότητας, κυρίως μεσαίας ή της χαμηλής, αν θέλετε. Της βαριάς δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς ποια είναι η εικόνα που έχετε, αλλά δεν ζούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Έχετε διαφορετική εικόνα εσείς?
1: Ο Αριστοτέλης πριν από 2.500 χρόνια περίπου, κύριε Καρβουνιάρη, έλεγε ότι η ασφάλεια συνάπτεται με την ελευθερία. Όταν δεν υπάρχει ασφαλές περιβάλλον, ο κόσμος με την ασφάλεια που βιώνει δεν είναι ελεύθερος πια. Γι' αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει η πολιτεία και όλο το πολιτικό σύστημα. Εγώ δεν θα εξαιρέσω κανένα. Όμως, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει αφαιθεί όλη η χώρα, όλη όμως η χώρα, να σας πω ένα παράδειγμα γιατί το λέω. Για μικροκομματικούς, μικροπολιτικούς και άλλους μικρούς πάντως λόγους, γίνονται αθρώες μετακινήσεις αστυνομικών από τη μία περιοχή στην άλλη, εναλλάσσονται δηλαδή αστυνομικοί από τη μία περιοχή στην άλλη, παίρνουν από την Αχαΐα την πάνε, τους πάνε στα Γρεβενά, παίρνουν από την Κοζάνη, τους φέρνουν στην Αχαΐα. Τι συνέπεια έχει αυτό? Καλά, δεν υπάρχει καν σχέδιο αντικλιματικής πολιτικής, δεν το συζητάμε. Και τα έχουμε αναδείξει αυτά και στη Βουλή και με αρθρογραφία μας και με ερωτήσεις και προς την κυβέρνηση και προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τι σημαίνει αυτό, ότι φέρνω μια δημιουργία αστυνομικών ή αποσπασμένους γενικά αστυνομικούς από τη μία περιοχή στην άλλη? Πρώτον, δεν ξέρουν την περιοχή την οποία έρχονται να περιφρουρήσουν και να αστυνομεύσουν. Ένα μεγάλο ζήτημα. Ένας που βρίσκεται και έχει 10 χρόνια στην Πάτρα, ξέρει την περιοχή και ξέρει πώς θα κινηθεί. Ξέρει η ασφάλεια που θα προφυλάξει μια περιοχή εγκληματογόνο, ας το πούμε, μαζί με τις άλλες δυνάμεις της αντικλιματικής πολιτικής που θα έπρεπε να υπάρχουν, δυστυχώς δεν υπάρχουν, όπως τα τοπικά συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας εγκληματικότητας. Δυστυχώς τίποτα δεν έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια. Με συνέπεια, ένα στοιχείο σας λέω, έτσι, αυτές τις αθρώες μετακινήσεις μόνο για μικροπολιτικά συμφέροντα, με συνέπεια να μην ξέρουν τις περιοχές που υπηρετούν οι περισσότεροι σήμερα στην Ελλάδα. Με τις συνεχείς αυτές μετακινήσεις. Κάνει μια μεγάλη παθογένεια. Δυστυχώς, παρόλες τις οφείλεις μας, το Υπουργείο δεν το καταλαβαίνει. Το προσπαθεί απλώς να εξυπηρετήσει. Δεν γίνεται πολιτική, αντικειμενική πολιτική με μικροεξυπηρετήσεις και πελατειασμό, κύριε Καρβουνιάρη. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Είμαστε στην εποχή που θα πρέπει η αστυνομία να έχει λάβει μέτρα πρόληψης, γιατί εκεί είναι ο στόχος μιας πολιτικής αντικειμενικής, στην πρόληψη. Όχι στην καταστολή, όχι στις μεγάλες δυνάμεις. Στις λίγες δυνάμεις με τεχνικά μέσα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το έγκλημα που τρέχει σίγουρα πιο γρήγορα από τον κάθε, από τους θεσμούς μιας πολιτείας. Δυστυχώς παγκοσμίως έτσι είναι. Το έγκλημα τρέχει πιο γρήγορα. Και εμείς ακόμα είμαστε στα κάρα, δυστυχώς, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε, κύριε Μαστρογιάννη. Θα περιμένουμε να ακούσουμε και περισσότερα στο βιβλίο σας και ευρύτερα για την πολιτική κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να υπενθυμίσουμε αύριο λοιπόν, 8.30 ώρα, στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. No, Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Με τους κατοίκους της Νίκαιας συναντήθηκε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματός του της Ελλάς. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το «Τώρα μιλάμε» με τους πολίτες να θέτουν σημαντικά προβλήματα από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τους μισθούς και τη φορολογία. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάς θα επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές. Αυτό που συνέβη στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλυπες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας. Απαντώντας δε στο δίλημα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας ή αστάθειας, τόνισε με νόημα: «Βουλιάζουμε στο βάλτο της ακρίβειας, της αδικίας, των ανισοτήτων. Το πραγματικό δίλημα είναι στα στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». Ο κύριος Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες με το σύνθημα «Πάμε να νικήσουμε» από την πρώτη Κυριακή. Χωρίς να ασκήσει ευθεία κριτική στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχείρησε χθες να εξηγήσει τι σημαίνει για τη χώρα του το deal ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μια συμφωνία που βάζει με βάση τους επικριτές του το Ισραήλ στη θέση του χαμένου και του σχεδόν απομονωμένου στο διπλωματικό πεδίο. Στο μήνυμά του προς τον Ισραηλινό λαό και στη σκιά σφοδρών αντιδράσεων, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει ότι αποτρέψαμε τον κίνδυνο της καταστροφής του Ισραήλ και του λαού του και η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ΣΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθεί η Ελλάς με 14,2%. Η διαφορά είναι μόλις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3%. Και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλέψη Ελευθερίας στο 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,1%, ενώ οι αναποφάσεις τη φτάνουν το 16%. Επιστρέφει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του για έναν ακόμα χρόνο. Οριστικά θα αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες τις 17 Νοέμβρη είχε κάνει αίτηση για αποφυλάκησή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτή με απόφαση του Αρείου Πάγου, ακυρώθηκε και έτσι πήρε πάλι το δρόμο με ταξί αυτή τη φορά για τη φυλακή. Χθες το βράδυ μάλιστα ο κύριος Γιωτόπουλος διανυκτέρευσε στη Γαδά και σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά.
1: Καιρός.
2: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Γίνεται πάλι ένας μήλος, φίλες και φίλοι, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, τις νέες δημοσκοπήσεις που ξεκίνησαν από χθες και οι οποίες σιγά σιγά αρχίζουν και επιστοποιούν πρώτου καλοκαιριού, τέλος πάντων πρώτου Αυγούστου που δεν γίνονται δημοσκοπήσεις, αυτό το οποίο το Πασόκ φοβόταν, ότι δεύτερος είναι ο Τσίπρας. Τώρα, στην τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ του Παναγόπουλου που βγήκε χθες από τον τηλεοπτικό σταθμό Α, είχαμε το εξής δεδομένο, ότι η Νέα Δημοκρατία τσίμπησε μισή μονάδα, δηλαδή από 22,8 που είχε τον Μάιο πήγε στα 23,3. Αυτό βεβαίως, αυτό το τσίμπημα οφείλεται σε μια συσπήρωση η οποία δημιουργείται στις τάξεις της δεξιάς παράταξης λόγω της εμφάνισης Τσίπρα, δηλαδή είναι το φόβικτρο των δεξιών, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι ούτως ή άλλως θα πεινάσουν μαζί με τους υπόλοιπους εάν συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη να κυβερνάει. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός αναμένεται τις επόμενες μέρες και αυτό είναι τα μπλόκα των αγροτών, τα οποία θα εμφανιστούν ξανά
10: στους δρόμους, διότι επικρατεί οργή, αγανάκτηση, οργή και αγανάκτηση στον άγορο το κτηνοτροφικό κλάδο, μετά την αδιαφορία, όπως καταγγέλλεται από την κυβέρνηση, για την επίλυση ζωτικών προβλημάτων. Ειδικότερα νέες κινητοποιήσεις θα έχουμε στις 23, 24 και 25 Ιουνίου, έτσι όπως αποφάσισαν η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, και καλούν όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλλοίς και τους μελισσοκόμους να πλαισιώσουν τον αγώνα αυτών. Φίλες και φίλοι, δεν τους έχουν πληρώσει. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον αγροτικό τομέα και φυσικά μην ξεχνάμε ότι οι τελευταίες καταιγίδες επάνω στη Δυτική Μακεδονία έχουν καταστρέψει και ό,τι είχε απομείνει και ό,τι προσπάθεια είχαν κάνει για να βγάλουν κάποια φρούτα τώρα το καλοκαίρι. Δεν έμεινε τίποτα από το χαλάζι και από τους αέριδες και από όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει έλλειψη στις αγορές, τις δικές μας αγορές, τις εγχώριες, από φρούτα και τα λοιπά, και φυσικά όποια φρούτα υπάρχουν θα πουλούνται πάλι και αυτά στα ύψη, που θα είναι δυσβάστακτο για το ελληνικό νοικοκυριό, ας πούμε, να γευτεί κάποια φρουτάκια τα οποία ανέκαθεν από μικρά παιδιά τα είχαμε στο τραπέζι των σπιτιών μας. Και φυσικά δεν ήμασταν πλούσιοι, έτσι. Ήτανε τα φτηνά φρούτα που αγοράζαν οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας το καλοκαίρι. Άλλωστε, τι να πούμε από εκεί και πέρα για το τι σημαίνει να παρατάς ανθρώπους στη μοίρα τους. Αυτή η ιστορία με το κοντέινερ που είχαμε πει και χτες ήτανε όχι απλώς δραματική, όχι απλώς τραγική, μια απάνθρωπη κατάσταση. 4 αδέρφια κάηκαν στο κοντέινερ που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες μετά από ένα σεισμό ο οποίος είχε καταστρέψει το σπίτι τους, και στο ίδιο οικόπεδο στήθηκε ένα κοντέινερ τότε από την πολιτεία για να μείνουν κάποιο διάστημα και να προχωρήσουν. Δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Αυτό όμως κάπως η πολιτεία έπρεπε να το λύσει. Έπρεπε να το λύσει χρόνια τώρα, έτσι, χρονίζουν το θέμα, αλλά έπρεπε η πολιτεία να το λύσει. Έπρεπε να πάει εκεί, παιδιά, να τους εξηγήσει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Και τα ζώα ζουν καλύτερα. Έτσι, γιατί είναι ζώα και ξέρουν πώς να συντηρηθούν μες στη φύση. Ο άνθρωπος δεν είναι ζώον, δεν είναι λύκος. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Πώς θα κινηθεί? Επιτρεπόταν αυτό το πράγμα? Δηλαδή τους αφήσανε στη μοίρα τους επειδή ήτανε ιδιότροποι? Που δεν το νομίζω ότι ήταν ιδιότροποι, απλώς δεν πιστεύανε πια σε τίποτα. Δεν πιστεύανε ότι μπορεί η πολιτεία να τους φροντίσει. Και είχανε δίκιο. Λοιπόν, επειδή έχω συγχυστεί πάρα πολύ με μια υπόθεση, θα σας την πω. Υπήρχε μια οικογένεια η οποία είχε ένα λογαριασμό στην τράπεζα κάποιων χρημάτων. Τους τα κατέσχεσε κάποιος οργανισμός που χρωστάγανε, και το παιδί τους είχε πάρει από το Υπουργείο Παιδείας ένα επίδομα για να του αγοράσουν ακουστικά. Έτσι, 9 χρόνο το παιδί. Τα πήραν τα λεφτά. Κατασχέσανε και το επίδομα. Τώρα που χρωστάγαν οι άνθρωποι δεν ξέρω. Στην ΑΔΕ μάλλον, στην εφορία. Αυτό έφτασε στα αυτιά του Πιερακάκη. Και φυσικά αμέσως πήρε τον πιτσιλί και έκανε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην κατάσχονται ποσά τα οποία αφορούν σε βοηθήματα για ζητήματα υγείας. Τα ποσά αυτά πλέον θα είναι ακατάσχετα και θα εισπράττονται από τους δικαιούχους ανεξαρτήτως εάν οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δηλαδή Ωραία. Έγινε έτσι και το έμαθε ο Πιερακάκης. Εάν δεν το είχε μάθει ο Πιερακάκης, σας λέω εγώ, αν δεν είχε πέσει στην αντίληψή του, αν δεν του το είχε σφυρίξει κάποιος, τι θα γινόταν? Εκείνο το 9χρονο παιδάκι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει τα αυτάκια του. Είχε πρόβλημα με τα αυτάκια του το παιδάκι. Έπρεπε λοιπόν, και αυτά είναι ακριβά, πρέπει να σας πω, ακουστικά, έχουν τιμή, ας πούμε, για να πάρεις σοβαρά εργαλεία, έτσι, όχι οτιδήποτε. Λοιπόν, έχουν την τιμή τους και γι' αυτό το λόγο δίνεται και δίδονται και τα χρήματα, έτσι, δίδεται το επίδομα αυτό, για αυτή τη δουλειά. Για φανταστείτε πόσα άλλα παιδιά με άλλα εργαλεία που χρειάζονται, πόσα έχουν μείνει στον αέρα που δεν τα ξέρει ο Πιερακάκης, έτσι. Έφτασε λοιπόν η ώρα να κάνει μία κίνηση που δεν τα ξέρει ο Πιερακάκης, έτσι. Έφτασε λοιπόν η ώρα να κάνει

Επειδή πάμε για εκλογές λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης κοροϊδεύει και την κοινωνία και όλους μας, τουλάχιστον προσπαθεί, έτσι. Ακούστε, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ανέκδοτο από αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, στις προάλλες, ότι ετοιμάζεται να χτυπήσει, να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Ότι ετοιμάζεται για οτιδήποτε σκάει να το καταποντήσει. Αυτό είναι αστείο. Αν ήθελε να χτυπήσει τη διαφθορά, φίλες και φίλοι, δεν θα ακολουθούσε μια πολιτική η οποία παράγει διαφθορά. Άρα λοιπόν από αυτή τη διαφθορά παράγεται το μαύρο χρήμα, το οποίο προσπορίζονται όλοι οι μανδαρίνοι της διακυβέρνησής του. Και αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, διότι αυτοί είναι που έχουν κάτσει εκεί σαν τερμίτες και μασουλάνε μέρα με τη μέρα τα τυχώματα του οργανισμού της πολιτείας. Αυτό γίνεται αενάως, κυρίως όμως όταν αυτοί οι τερμίτες μπορούν να βρουν το κατάλληλο κλίμα που τους ευνοεί. Και ένα τέτοιο κλίμα είχε δημιουργήσει ο κύριος Μητσοτάκης με τη διακυβέρνησή του και το περίφημο επιτελικό του κράτος. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν ξεκίνησε μία κυβερνητική πολιτική το 2019 και εντεύθυνε, ερχόμενη δηλαδή προς τα δω. Τη χάραξε μόνος του και την επιβλέπει ο ίδιος, και αυτή η πολιτική είναι σαφής. Πουλάει δημόσια περιουσία και ιδιωτικοποιεί προσοδοφόρες, κρατικές δραστηριότητες κοινής ωφέλειας. Όλα τα υπόλοιπα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Πάρτε τα ένα-ένα και θα καταλάβετε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Τώρα, ό,τι εμφανίζει από εδώ και στο εξής ως μέτρα πολιτικής δράσης για την κοινωνία και τις επιμέρους ομάδες της, ενδιαφέρον για τη χώρα και το μέλλον της, εξυπηρετούν αυτές οι επιδιώξεις, οι οποίες είναι αυτό που λέμε business as usual, δηλαδή business ως συνήθως. Αυτή η πολιτική πρέπει να σας πω ότι καταλήγει στην πιο βίαιη αναδιανομή εισοδήματος προς τα πάνω. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε το κόλπο του χρηματιστηρίου του Σιμίτη, οχριά μπροστά σε αυτό που έχει οργανώσει ο Μητσοτάκης σήμερα. Ο σημερινός Πρωθυπουργός έχει δυστυχώς την τύχη να ανταγωνίζεται, να αντιμετωπίζει δύο πολιτικούς που δεν αντιλαμβάνονται τι ακριβώς κάνει, γιατί αυτό που κάνει είναι επιστημονικά διοργανωμένο, είτε δεν έχουν αντιρρήσεις για αυτό που κάνει, γιατί στην ουσία ίσως να θέλαν να το κάνουν ίδιοι. Από εκεί και πέρα, αυτό οδηγεί τον κύριο Μητσοτάκη να λέει συνεχώς με μεγάλη εφράδια ότι δεν έχει αντιπολίτευση να τον αντιστρατευτεί. Τι να σας πω από εκεί και πέρα. Η ιστορία με τον, από την άλλη, ο Τσίπρας οργανώνει το θρόνο του βεβαίως και περιμένει σιγά σιγά, διασκεδάζοντας, τους Σιριζαίους να ζητάνε ακρόαση για να μπουν στο κόμμα τους. Στο κόμμα του. Τους έχει δώσει τα μηνύματα που χρειάζεται. Εγώ δεν τους λυπάμαι προσωπικά τους Σιριζαίους, φίλες και φίλοι. Πραγματικά δηλαδή σας το λέω, γιατί έχω ζήσει πάρα πολλούς από αυτούς. Ωστόσο, σκέπτομαι πραγματικά με μεγάλη συμπάθεια τους πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν το ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και εξακολούθησαν να τον ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι που αντελήφθησαν και κατάλαβαν ότι αυτό το κόμμα ήταν ένα προκάλημα για τη δημιουργία άλλων καταστάσεων και εν τέλει την ενίσχυση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό τους έκοψε τα πόδια μόλις το αντελήφθησαν, γιατί αυτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι, θέλουν τον χρόνο τους, και αυτόν τον χρόνο τον πήρε ο Μητσοτάκης και τώρα πρέπει να τον δώσει πίσω, έτσι. Και πίσω, όταν γυρίζει τώρα, βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή αυτόν που δεν ήθελε να δει επουδενή πάλι μπροστά του.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολεμική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, έχουν αρχίσει τώρα τα μεγάλα πρακτορία να ρωτάνε τον Τραμπ ευθέως: κύριε Πρόεδρε, γιατί έγινε ο πόλεμος αυτός κάτω στο Ιράν? Και ο Πρόεδρος δεν έχει τι να τους απαντήσει. Η κατάσταση αυτή είναι τραγέλαφος. Όλοι το ξέραμε αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνανε οι Αμερικανοί που πηγαίναν να μπλέξουνε. Πήγανε στο Ορμούζ. Αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί ενισχύονται. Με αυτή τη συμφωνία η οποία πάει να γίνει, ενισχύονται. Και γιατί ενισχύονται? Πρώτον, διότι ανασένουν 60 μέρες. Δεύτερον, διότι κανείς δεν τους έχει ακουμπήσει τα πυρηνικά τους παιχνιδάκια. Έτσι. Και αφήστε αυτές τις βλακίες του Τραμπ περί σκονών και τα λοιπά, τι πυρηνικές σκόνες και κάτι τέτοιες αηδίες. Δεν υπάρχουν πυρηνικές σκόνες. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Ορμούζ και το πετρέλαιο. Και τώρα στο Ορμούζ βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε ότι επειδή έχουν γίνει καταστροφές και τα λοιπά και στη χώρα μας και από εδώ και από εκεί, μαζί με το Ομάν που είμαστε απέναντι και εμείς ελέγχουμε και τα λοιπά, θα μπει και ένα εισιτήριο, παιδιά, κάποια στιγμή. Διότι πρέπει να μαζέψουμε λεφτά. Έχουν καταστραφεί εγκαταστάσεις, μας επιτεθήκατε χωρίς λόγο, εμείς δεν σας επιτεθήκαμε. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα τους πληρώσουν κιόλας. Πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις κατά του Ιράν, να αρθούν οι δεσμεύσεις των καταθέσεων, διότι υπάρχουν δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικά από πετρέλαια τα οποία έχουν δεσμευτεί σε διάφορες τράπεζες. Δεν πρόκειται για μαύρο χρήμα. Πρόκειται για λεφτά από τα πετρέλαια της χώρας, τα οποία επενδύονται σε διάφορες τράπεζες στο εξωτερικό, επενδυτικές. Γινόντουσαν επενδύσεις δηλαδή. Και εκεί απάνω μπουκάρισαν οι δυτικοί και τους τα μαζέψαν όλα. Αφού τους τα δεσμεύσανε, μετά άρχισε το μαύρο χρήμα στο Ιράν. Αλλιώς θα έρεε το χρήμα κανονικά. Άλλωστε οι Ιρανοί είχαν κάνει τεράστιες επενδύσεις και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και αυτά τα πράγματα φαίνονται σήμερα. Λοιπόν, επειδή ο Νετανιάχου λοιπόν είχε τη φοβία και εξακολουθεί να έχει τη φοβία ότι η χώρα του κινδυνεύει από παντού, λες και δεν είχε τη δυνατότητα να έχει τις καλύτερες σχέσεις και με το Λίβανο και με τη Γάζα και να μην τα θέλουν όλα δικά τους. Το λέω δηλαδή γιατί έχει συζητηθεί αυτό το πράγμα. Αιματοβάψανε όλη την περιοχή. Γιατί? Για ένα άδειο πουκάμισο? Για ένα άδειο πουκάμισο γεμάτο όμως σφαίρες, έτσι, και αίμα. Αυτή είναι η ιστορία. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα στο Λίβανο. Γιατί οι Ισραηλοί λένε εμείς δεν το κουνάμε ρούπι από το νότιο Λίβανο, γιατί θέλουν το μισό Λίβανο δικό τους με το επιχείρημα της εθνικής ασφάλειας.

Πάντως, όπως και να έχει το ζήτημα, πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες ακούω και μαθαίνω ότι ετοιμάζονται για μεγάλες business με τους Ιρανούς επιχειρηματίες, εάν σε περίπτωση τελικά επικρατήσει αυτή η συμφωνία και υπογραφή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ήδη ετοιμάζουν βαλίτσες για την Τεχεράνη πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες. Θα τα δούμε και θα τρίβουμε τα μάτια μας. Αυτό που είναι σοβαρότερο όμως είναι ένας πόλεμος ο οποίος είχε προηγείτο, είχε ξεκινήσει πριν την υπόθεση του Ιράν, και αυτός δεν είναι άλλος από την, το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος, όπως είχαμε πει και από την αρχή αυτού του πολέμου, εδώ και 4 χρόνια, πάνε στα 5 τώρα, δεν θα είχε εύκολη έκβαση, γιατί είναι ένας πόλεμος αδελφοκτόνος και γιατί η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει έναν ηγέτη ο οποίος είναι αμφιλεγόμενος και αυτή τη στιγμή χωρίς νομιμοποίηση στη χώρα του. Δεν έχει κάνει εκλογές, επιμένει να μην κάνει εκλογές, επιμένει να μην σταματάει να επιτίθεται στους Ρώσους, επιμένει να ζητάει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τον στηρίζει ηθικά και οικονομικά όπως μπορεί, επιμένει να ζητάει λεφτά από το Δούνου του, το οποίο του βάλε τείχο προχτές και του είπε: «Όπα φίλε, εδώ έχεις καταχρέωση στη χώρα, δεν έχεις χώρα πια, την έχουμε αγοράσει και θα σταματήσουμε τον πόλεμο εμείς». Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα περίεργο μαγκανοπήγαδο, το οποίο δεν ξέρουμε τελικά ποιον θα πάρει προς τα κάτω.

0: Αν και έχει ωραίο καιρό έξω, φίλες και φίλοι, ωστόσο τα γεγονότα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να σας δώσουμε την εικόνα τους και να σας πληροφορήσουμε δεν είναι τόσο ηλιόλουστα. Όπως και να έχει το ζήτημα, εσείς θα σταθείτε όρθιοι και θα κάνετε αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει περισσότερο και σας αρέσει περισσότερο. Εμείς απλώς κάνουμε τη δουλειά μας και ελπίζουμε να την κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας μαθαίνω ότι γίνεται ένας χαμός με προσωπικότητες τοπικού ενδιαφέροντος, βεβαίως, δηλαδή υποψήφιους βουλευτές που αυτό, τους οποίους κυνηγάνε δύο κόμματα. Το ένα είναι η Νέα Δημοκρατία και το άλλο η Παράταξη Σαμαρά, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο είναι έτοιμο, πρέπει να σας πω, απλώς δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα, το όνομα ο κύριος Σαμαράς. Σκέπτεται να το κάνει δηλαδή λίγο πριν ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις εκλογές, την διενέργεια των εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης περιμένει τώρα, κάποιοι λένε από τη Νέα Δημοκρατία, ότι αν ηρεμήσει κάπως η κατάσταση στο Ιράν και για να πέσει κάπως το πετρέλαιο, για να μην είναι τόσο ακριβά τα ενεργειακά μας, ότι μπορεί να το τραβήξει και μετά τον Οκτώβρη-Νοέμβρη και να το πάει μέχρι την Άνοιξη. Εγώ πολύ αμφιβάλλω, φίλες και φίλοι, διότι οι καταστάσεις είναι δύσκολες αυτές που έρχονται και δεν έχει τελειώσει τίποτα, όπως είπαμε και πριν, και δεν φτάνει αυτό, έχουμε και την υπόθεση των ελληνοτουρκικών, τα οποία τα έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τώρα μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε την ιστορία του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Και εκεί βεβαίως θα έχουμε και εξειδικευμένους συνομιλητές ώστε να μας δώσουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το τι πρέπει να περιμένουμε γύρω από αυτή την ιστορία. Πέραν αυτού, μην ξεχνάμε ότι 6 με 7 Ιουλίου έχουμε την πιο σημαντική, ίσως στην νεότερη ιστορία της Ευρώπης, σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία θα γίνει στην Τουρκία. Και το λέω αυτό γιατί ήδη οι Αμερικανοί έχουν ενημερώσει τις ευρωπαϊκές χώρες ότι αποσύρουν μεγάλο πακέτο εξοπλισμών, αεροσκαφών κτλ. Από τις ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως και να έχει τώρα το ζήτημα, η Ευρώπη δεν θα τη βγάλει πολύ καθαρή αυτή τη φορά, θα χρεωθεί πολύ, θα περάσει ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και ελπίζουμε εμείς να μπορέσουμε μέσα σε αυτό το καταχείμωνο που έρχεται να βρούμε μικρές γωνιές ώστε να μην μας πάρει το ξεροβόρι και πάμε άκλαυτοι. Προς το παρόν θα κάνουμε μια βόλτα στην αγορά, δηλαδή θα πάμε σε μερικές διαφημίσεις και φυσικά αμέσως μετά αρχίζει η Φωνή του Πολίτη, όπου είναι η δική σας φωνή στα Ερτζιανά. Είναι το ράδιο γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Θα καλέσετε στο 2610 390 000 και θα σας ακούσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master Classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Έχουμε τα πάντα. αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Ονόφεσκα. Θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610 313 388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Αχαΐα,
1: Ηλία,
0: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.
2: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Radio Gamma.

Ξεκινάει, φίλες και φίλοι, η φωνή του πολίτη, δηλαδή εσείς μιλάτε τώρα, για να το πω διαφορετικά, και έχω την αίσθηση ότι έχετε να πείτε πολλά. Θα σας περιμένουμε λοιπόν στο 2610 390.000. Να σας ακούσουμε.

0: Φωνή του Πολίτη λοιπόν, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα. Θέλω να καυτηριάσω την υποκρισία που υπάρχει σήμερα. Παρακολούθησα χθες τον πρώην δήμαρχο της Κόνησας, τον κύριο Χατζηεφρεμίδη.
0: Ναι.
1: Τον οποίο τυχαίνει και τον γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήθελα να πω πώς υποκρισία. Γιατί, απλά ερωτήματα. Λέει, τους λέγαμε να τους φτιάξουμε σπίτι δωρεάν.
0: Ναι,
1: αν το ακούσατε,
0: ναι.
1: Υπάρχει
0: ναι, κάτι πήρε τα αυτοί μου, ναι. Ναι. Δεν μπορούσαν να
1: τους λέγαμε, λέει, να τους φτιάξουμε σπίτι δωρεάν. Δεν ήθελαν.
0: Τι θα
1: τους λέγαμε. Ναι. Έτσι ακριβώς είπε. Λέω τα όπως τα είπε στο κανάλι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τους λέγαμε να τους νοικιάσουμε σπίτι και να τους πληρώνουμε το νίκη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήθελαν.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελαν. Τους πηγαίναμε φαγητά, άλλοτε τα έπαιρναν, άλλοτε δεν τα έπαιρναν. Τους δίναμε, τους βοηθούσαμε, άλλοτε ήθελαν, άλλοτε δεν ήθελαν. Λοιπόν, και έρχομαι και φτάνω στο σημείο και αναρωτιέμαι εγώ ένα απλό ερώτημα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, κύριε. Δεν ήθελαν τίποτα. Θα τους πληρώνετε τα πάντα. Σαν δήμος, να το πάρω σαν δήμος. Αλλά και να πω και σαν κράτος. Γιατί δεν τους πληρώνατε το ρεύμα? Δεν είχαν χρόνια ρεύμα σε εκείνο το κοντέινερ. Γιατί δεν τους πληρώνατε το ρεύμα? Τι είπα να πει, ήθελαν, δεν ήθελαν? Να έχετε πάει μόνοι σας στη ΔΕΗ να έχουν ρεύμα.
0: Αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Εγώ το είπα. Λέω, δεν είναι δυνατό να μην έχουν ρεύμα και νερό. Τα ζώα
1: ακριβώς
0: ξέρουν να ζήσουν μέσα στο δάσος. Ο άνθρωπος δεν είναι ζώο. Άλλο, είναι κοινωνικό ζώο. Δηλαδή χρειάζεται προϋποθέσεις για να ζήσει στη φύση. Χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα, χωρίς δηλαδή φως, έτσι, δεν μπορεί να ζήσει.
1: Άρα λοιπόν τεράστιες ευθύνες της πολιτείας.
0: Κάτι άλλο θα τους λέγανε και δεν τους εμπιστευόντουσαν οι άλλοι. Εκεί πάει το μυαλό μου, καταλάβατε.
1: Καλή μου κυρία, βλέπω λοιπόν τα κανάλια και να λένε, να ονομάζουν έναν άνθρωπο 68 χρονών υπέργυρα. Υπέργυρα.
0: Υπέργυρο.
1: Ναι, υπέργυρο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τι πράγματα είναι αυτά, 68 χρονών υπέργυρος?
0: Για ποιον μιλάμε? Α, για τον αδερφό.
1: Για τον αδερφό.
0: Ναι, υπέργυρος.
1: Ναι. Λοιπόν, 68 ετών. Μάλιστα.
0: 68 χρονών είναι ένας άνθρωπος με χαρά.
1: Φάσκουνε και αντιφάσκουνε. Γιατί η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδη μας έλεγε ότι η μαμά της 72 χρονών ψάχνει να βρει εργασία να δουλέψει.
0: Ναι, βέβαια, γιατί δεν μπορεί στο σπίτι να μεγαλώνει τα παιδιά.
1: Δύο μέτρα και δύο σταθμά, έτσι.
0: Αγαπητέ μου, υπάρχει μια πλήρης ασυδοσία σε όλα αυτά τα οποία λέγονται και γίνονται, με την πλήρη κάλυψη, δυστυχώς, και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Βέβαια. Θα πάω και σε κάτι άλλο.
0: Ο τομέας μου είναι και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Θα πάμε και σε κάτι άλλο. Μας δείχνανε λοιπόν ότι ο κύριος Γιωτόπουλος μπήκε σε ταξί.
0: Κανονικά σε ταξί.
1: Μπήκε σε ταξί να πάει ο άνθρωπος στη Γαλλία και να κοιτάξει.
0: Ήταν έτοιμος, ναι.
1: Σήμερα δείχνανε κομβόι, αστυνομική συνοδεία.
0: Μεταξύ. Όμως ο Γιωτόπουλος ήταν μεταξύ εχθές.
1: Ναι, εχθές μεταξύ μόνος του και σήμερα.
0: Και σήμερα τον πήγαινε το. Ναι, εντάξει, οκ. Τι
1: πράγματα να αυτά, πάει κάποιο ηλίκια, να το πω έτσι λαϊκά.
0: Όχι, μωρέ. Αυτά τα βίντεο τα στείλουν για να μπορέσουν να τα στείλουν στην πρεσβεία. Διότι αν δεν ήταν το Αμερικανικό Κογκρέσο να βάλει βέτο.
1: Αλήθεια.
0: Τι αλήθεια, ψέματα λέω.
1: Αλήθεια λέω. Όχι, βεβαίως. Αλήθεια λέω. Οι Αμερικάνοι σπάσαν τα μούτρα της κάτω. Δεν είδα, ρε παιδί μου, και κανένα αριστερό κόμμα να βγαίνει να μιλάει, να πούνε κάτι εναντίον των Αμερικάνων. Ότι χάσανε, κάνανε, ράνανε.
0: Κοίταξε, δεν είναι θέμα ποιος έχασε, είναι να μας πούνε οι Αμερικάνοι γιατί ακριβώς πήγαν εκεί. Γιατί καταστρέψανε το μισό Ιράν. Γιατί οι Ισραηλοί καταστρέφουν το Λίβανο, λες και είναι χωρίς λόγο. Να μας πούνε για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό.
1: Το Ιράν τους κατέστρεψε όλες τις βάσεις γύρω-γύρω.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Έχασαν αυτή την πρωτοκαθεδρία ότι είμαστε άτρωτοι.
0: Αυτό το λέω.
1: Και χτύπαγαν, γκρέμιζαν σχολεία και σκοτώνανε παιδιά οι Αμερικανοί στο Ιράν.
0: Αυτό κάνουν κάθε φορά.
1: Να πω και στο τελευταίο, να μην σου τρώω άλλο την ώρα.
0: Παρακαλώ, λίγο γρήγορα.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ λέει, πανηγυρίζω Μητσοτάκης, 7 δισεκατομμύρια θα αποπληρώσει, λέει, τώρα πρόωρα την αποπληρωμή χρέους που κάνει.
0: Αγαπητέ
1: θέλω
0: μου
1: ρωτήσω,
0: φίλε,
1: θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση. Αυτά τα λεφτά δεν προέρχονται από ματωμένα πλεονάσματα?
0: Αλλά από τι προέρχονται?
1: Λοιπόν
0: μόνο που δεν είναι ματωμένα πλέον, δεν ξεπλύνει το επιτελικό κράτος.
1: Από την υψηλή φορολογία σε οριζόντιους φόρους.
0: Σε οριζόντιους, έτσι λοιπόν, όπως το λέτε.
1: Το τσακαλό του ήταν ματωμένα τα πλεονάσματα.
0: Ναι.
1: Το Μητσοτάκι όμως τώρα δεν μιλάει κανένας, μυρίζουν ροδοπέταλα.
0: Βεβαίως, μυρίζουν λιβάνι τώρα, διότι είναι αγιασμένα.
1: Αλλά να πούμε και κάτι άλλο το τελευταίο.
0: Έχουν αγιαστεί, για πείτε. Ναι.
1: Χωρίς το μαξιλάρι του τσακαλώτου, να τους πείτε ολνόνευδο,
0: δεν θα μπορούσε.
1: Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να κάνει ούτε πρόορη αποπληρωμή ούτε τίποτα.
0: Να σηκωθεί στον αέρα, δεν θα μπορούσε η Ελλάδα. Και επιπλέον πήραν όλα τα λεφτά, τα κάνανε μπαγιόκο όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, και αρχίσανε τις αγοραπολισίες του δημόσιου πλούτου.
1: Σας είπα και τις προάλλες, κατά το λαό και οι άρχοντες.
0: Φαίνεται ότι συνενούν πολλοί που μας ακούν σε αυτό. Χαιρετώ. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: φωνή του πολίτη λοιπόν. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Ας αναφερθούμε λίγο στα τοπικά.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Μια παράκληση, κυρία Τσιμάρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Περιοχή Νέου Σουλίου, έχουν γίνει κάποια έργα της ΔΕΙΑΠ.
0: Νέου Σουλίου.
1: Και εκτελούνται έργα από την περιοχή της Περιβόλας έως πάνω της ΔΕΗ.
0: Είναι έργα της ΔΕΙΑΠ ή της ΔΕΗ?
1: Της ΔΕΗ. Εγώ παίρνω για τη ΔΕΙΑΠ, η οποία έκανε πρόσφατα κάποια έργα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση στο κομμάτι της πίεσης. Η κυρία αυτή.
0: Νέο Σούλη, λοιπόν, μέχρι, μου είπατε.
1: Νέο Σούλη, δεν ξέρω αν είναι άλλες περιοχές, σας βγει ο κόσμος.
0: Ναι, Νέο Σούλη, τέλος πάντων. Ναι, ναι.
1: Έχω επικοινωνήσει με τη ΔΕΙΑ.
0: Τι σας είπανε, ναι.
1: Τους έστειλα εξώδικο σήμερα. Είναι είδος πρώτης ανάγκης.
0: Ναι, το νερό οπωσδήποτε, βέβαια.
1: Δεν εξυπηρετούμε και δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ στο κομμάτι της ανάγκης μου. Σε άνθρωπο αμαία.
0: Καταλαβαίνω, είναι δύσκολο το θέμα.
1: Δεν έχουν κάνει επίτηδες οι κύριοι ή δεν έχουν τους ειδικούς έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την πίεση στην περιοχή. Για ποιο λόγο? Γιατί παθαίνανε εκεί πάνω πάρα πολλές ζημιές και αναγκαστικά σκάψαν όλη την περιοχή από προηγούμενη κατάσταση στην οποία αναφερθήκαν ότι τα υλικά ήταν ακατάλληλα. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα.
0: Εσάς απασχολεί το αποτέλεσμα, είναι σαφές αυτό.
1: Για μας, για την παροχή υπηρεσιών, για το είδος πρώτης ανάγκης το καλοκαίρι φέτος, που δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε, είναι το νερό.
0: Για να καταλάβω, αυτή τη στιγμή
1: δεν έχει πίεση το νερό για όροφο.
0: Μάλιστα, για να ανέβει πάνω σε όροφο.
1: Τώρα.
0: Όχι,
1: δεν
0: αντιλαμβάνομαι. Όχι, μην περιγράφετε. Καταλαβαίνω.
1: Οι κύριοι, καλώς ή κακώς, στέλνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα έναν άνθρωπο, ένα συνεργείο. Έφερα δικό μου υδραυλικό, έχω κάνει έξοδα. Είναι απίστευτα τα πράγματα αυτά. Και σήμερα, από το σύστημα εξώδικο, ενεργοποιηθήκαμε και με πήραν τηλέφωνο, διότι το εξώδικο το κοινοποίησα σε 4 υπηρεσίες μέχρι και την αρμόδια αρχή ελέγχου και την εισαγγελία πατρών.
0: Σωστά. Καλά
1: κάνατε. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε μια προσπάθεια και θέλω ειλικρινά, γιατί δεν ανήκει στο Δήμο Πατρών, είναι ιδιωτικού δικαίου οι κύριοι εκεί. Άλλο αν ανήκουν.
0: Εντάξει, η ΔΕΙΑΠ, ναι, είναι εν μέρη, είναι ιδιωτική.
1: Δεν είναι, αλλά ελέγχεται και διοικείται από την εκάστοτε δημοτική αρχή. Σας παρακαλώ.
0: Αυτό είναι άλλο. Να κάνουμε μια προσπάθεια, βεβαίως.
1: Μια προσπάθεια έτσι ώστε να ξεπροστιάσουμε.
0: Να σπρώξουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, βεβαίως.
1: Είναι νερό, παιδιά, δεν είναι. Έχουμε ζητήματα στα σπίτια μας.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε και σας καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ.

Για πάμε, 26 10 390 000, είναι το ράδιο γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM και είστε στη Φωνή του Πολίτη. Σας περιμένουμε.

0: αγαπώ. Καλή σας μέρα, σας ακούμε, καλημέρα.
1: Ναι, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Όπως είπαν, ναι, η ΔΕΑΠ δεν ανήκει στο Δήμο, είναι επιχείρηση ανεξάρτητη. Άμα κοιτάξει την απόδειξη, από τα 50 ευρώ, τα 20 ευρώ είναι χρήση υπονόμου, σου χρεώνουν οι μάγκες.
0: Ξέρω, κύριε. Ξέρω.
1: Όσο ήθελα να σου πω, η γέφυρα, αντί να τη μειώσουν οι αλυτήριοι, από 15,40 15,90. Βάλαν και ένα 50
0: για
1: λεπτά.
0: Για τη γέφυρα
1: πάνω.
0: Ρίου, λέτε.
1: Ναι, ναι, oh, Ρίου αντιρίου. Ναι. Τώρα ξεφτύλα δηλαδή.
0: 15,90 έφτασε.
1: Ναι, από 15,40 την πήγαν η μία, η διέλευση.
0: Η διέλευση, ναι, και άλλα τόσα. Στο έλα, ναι,
1: 32
0: ναι,
1: ναι. Δηλαδή πήγαινε, δηλαδή, να θες ένα μεροκάματο να πληρώσεις μόνο τη γέφυρα. Δεν τρέπονται, τι να πω, ντροπή τους. Γι' αυτό δεν πρέπει να περνάει κανένας από τη γέφυρα, να περνάνε όλοι από το φεριμπότ.
0: Ναι, για να δουλεύουν τα φεριμπότ ακόμα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα γεμάτα από ό,τι μου έχουν πει. Ναι, και ναι, εγώ το έχω δει δηλαδή.
1: Μα το φεριμπότ που 7 ευρώ έφυγε, που 16.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Δηλαδή που 14, που 32. Από 18,
0: δεν το συζητάμε.
1: 18 ευρώ μπορεί να ψωνίσεις μια μέρα για το σπίτι σου από το
0: σούπερ μάρκετ. Είναι μια τσαντούλα, βέβαια.
1: Τι να πω, δεν τους ελέγχει κανένας αυτό το τρόπο. Από το 2004, στα 20 χρόνια έχουν βγάλει 10 φορές.
0: Ενώ κανονικά έπρεπε να έχουν σταματήσει αυτό το πράγμα τώρα.
1: Ναι, τουλάχιστον να το μειώσουν.
0: Γιατί έχει αποπληρωθεί. Έχει αποπληρωθεί πολύ μεγάλο μέρος στην εταιρεία.
1: Τι μεγάλο μέρος, δεν τα έχουν πάρει 2-3 φορές οι Γάλλοι τα λεφτά τους αυτά
0: φυσικά.
1: Που ξοδέψανε.
0: Ναι, τα υπόλοιπα τώρα δεν τα παίρνουν οι Γάλλοι. Τα υπόλοιπα πάνε σε άλλες τσέπες. Πάνε στη συντήρηση, καταλάβατε.
1: Ποια συντήρηση, πάνε να τα δώσουμε έξω στους δανειστές μας που πληρώνουν δόσεις για το 35 τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν κοιτάνε τον ελληνικό λαό που πεινάει ο κόσμος.
0: Όχι, δεν κοιτάνε. Ποτέ δεν το κοιτάξανε.
1: Και ένα άλλο ήθελα να σου πω, η πρωθυπουργάρα μας ξέρεις ότι διπλασίασε τους μισθούς τους Μητροπολίτες και στον Ασική Επίσκοπα. Από 2.500
0: ευρώ. Αυτό ήταν βεβαίως, αλλά το έκανε. Δεν ξέρω αν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Για να έχει την ευλογία του να πάρει και την τρίτη τετραετία. Γι' αυτό να έχει την ευλογία του.
0: Λέτε ότι γι' αυτό το έκανε.
1: Και κάτσε χαζέ.
0: Γιατί αυτό που είδα εγώ είναι να σκοτώνει τη Μητροπολίτη. Πολίτες τώρα μεταξύ τους. Δηλαδή διέρη και βασίλευε είναι ο άνθρωπος αυτός. Ό,τι κάνει, ό,τι και να κάνει, οδεύει σε αυτό. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, δεν το λέω εγώ δηλαδή.
1: Ναι, και κάτσε χαζέ, γιέ μου να δουλεύει στη δίπλα του Περιστερίου με τρία πτυχία και τρεις ξένες γλώσσες με ένα χιλιάρικο. Και τώρα το έχω ξαναπεί. Τέλος Ιουνίου απολύουν 800 σύμβουλους εργασίας από όλες τις ΔΥΠΑ και θα πάνε 1000 δικά τους άτομα,
0: ναι,
1: χωρίς να έχουν περάσει ΑΣΕΠ, με το μόνο προσόν να έχουν ένα πτυχίο ή τα ΦΕΨ ή ΠΕΨ,
0: ναι,
1: και με συνέντευξη ΕΦΗ και τα διώχνουν τα παιδιά δηλαδή. Το τέλος Ιουνίου 800 άτομα και θα πάνε 1000 άτομα.
0: Κοίταξε, αναμένεται να αλλάξει η πολιτική κατάσταση στη χώρα τώρα από και εκεί και πέρα. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει. Τώρα
1: και
0: τι να πω από εκεί και πέρα.
1: Έχει περάσει εδώ και 2 χρόνια, έχει περάσει ΑΣΕΠ το παιδί. Έχει δώσει δηλαδή. Είναι 34.
0: Έχει περάσει και από το ΑΣΕΠ δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Έχει περάσει και ΑΣΕΠ και ακόμα δεν τον έχουν καλέσει δηλαδή.
0: Τι ασχολούνται με τα παιδιά του κόσμου τα κανονικά.
1: Λίγο αξιοκρατία. Λίγο αξιοκρατία.
0: Τι να πούμε, να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα, γεια σας.

Είναι η φωνή του πολίτη, η ώρα η δική σας. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει να κλείσει η εκπομπή, όποιος είναι να καλέσει, ας καλέσει στο 26 10 390 000, για να τον ακούσουμε. Μας παίρνετε τηλέφωνο παρά 2 δευτερόλεπτα, μόλις κάνουμε αποφώνηση, παρακαλώ.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, αν ξέρετε να μου απαντήσετε.
0: Θετικά με αν την μπορώ, βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Θετικά με την αποπληρωμή του δημοσίου χρέου.
0: Ναι.
1: Έχω κάπου διαβάσει ότι κάθε δισεκατομμύριο που πληρώνουμε, η χώρα κερδίζει 30 εκατομμύρια σε τόκους.
0: Σχετικό είναι αυτό, ανάλογα. Σχετικό είναι αυτό, ανάλογα. Ανάλογα σε ποιο, τι συνεννόηση έχει γίνει για κάθε δισεκατομμύριο. Για κάθε εκατομμύριο, συγγνώμη. Καταλαβαίνετε, γιατί δεν ξέρουμε σε ποιες παραγράφους ανήκει το κάθε κομμάτι το οποίο πληρώνουμε.
1: Είναι τα ψηλά γράμματα που λέμε.
0: Είναι τα ψηλά γράμματα, μάλιστα, και εν διάφορη περιπτώσει. Πάντως, κάτι εκατομμύρια κερδίζουμε, αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω κατά πόσον είναι αναγκαίο, δηλαδή με βάση αυτά τα λίγα εκατομμύρια που είναι να κερδίσουμε, αν αξίζει τον κόπο να ρίχνουμε τα δισεκατομμύρια στο κουβά των χρεών χωρίς ανάπτυξη. Καταλάβατε τι γίνεται, αυτό είναι το θέμα.
1: Αν αξίζει τον κόπο και είναι μεγάλο το κέρδος, δεν είναι να αποπληρωθούν τα δάνεια.
0: Ναι, αν ήταν μεγάλο το κέρδος, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο, ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, από ό,τι έχουν πει οι ειδικοί, έτσι, εγώ από τους οικονομολόγους το ακούω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το λέω εγώ. Αλλά μια και το ρωτήσατε και το θέσατε, αν ήταν να ωφεληθούμε, να πάμε να τα δώσουμε. Να δώσουμε και άλλα, δηλαδή. Αλλά δεν είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, είναι κάτω από 30 εκατομμύρια που μου είπατε. Καταλάβατε.
1: Αυτό έχει ακουστεί σαν είδηση, ας το πούμε έτσι, και απλά θα ήθελα.
0: Εντάξει, το πλασάρουνε. Το πλασάρουνε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί πρέπει να δούμε κάτω ποια πακέτα είναι, πότε είναι. Ναι. Καταλάβατε. Δηλαδή, πότε έπρεπε να τα πληρώσουμε, πότε τα πληρώνουμε. Τι περιθώρια υπάρχουν και τι επιτόκια είχαν δοθεί από τότε. Καταλάβατε. Ναι. Και αν υπάρχει διαφορά. Για να δούμε. Τι κερδίζουμε. Είναι μια άλλη διάσταση σε αυτό το θέμα. Αλλά πάντως να ξέρετε, όταν πηγαίνεις και δίνεις τώρα πακέτο δισεκατομμύρια, το οποίο θα μπορούσες να τα χρησιμοποιήσεις. Δώσ' τα μισά, μην τα δίνεις όλα.
1: Ναι, ναι, και είναι για πολλά χρόνια νωρίτερα.
0: Είναι πολλά χρόνια νωρίτερα, γι' αυτό σας είπα. Δεν κερδίζουμε τόσα πολλά. Μακάρι να κερδίζαμε. Θα είμαστε όλοι υπέρ. Αλλά δεν κερδίζουμε. Αυτό είναι το θέμα. Χαιρετώ προς το παρόν. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, αυτή την επικοινωνία μαζί σας. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να φροντίζετε τον εαυτό σας όσο καλύτερα μπορείτε και να τον αγαπάτε τον εαυτό σας, και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για να ακούτε και να βλέπετε όλα όσα συμβαίνουν γύρω σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.

0: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγίου.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Με τους κατοίκους της Νίκαιας συναντήθηκε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματός του της Ελλάς. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το «Τώρα μιλάμε» με τους πολίτες να θέτουν σημαντικά προβλήματα από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τους μισθούς και τη φορολογία. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάς θα επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές. Αυτό που συνέβη στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλυπες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Απαντώντας δε στο δίλημα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας ή αστάθειας, τόνισε με νόημα: «Βουλιάζουμε στο βάλτο της ακρίβειας, της αδικίας των ανισοτήτων. Το πραγματικό δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». Ο κ. Τσίπρας κάλεσε σε τους πολίτες με το σύνθημα «Πάμε να νικήσουμε» από την πρώτη Κυριακή. Χωρίς να ασκήσει ευθεία κριτική στη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχείρησε χθες να εξηγήσει τι σημαίνει για τη χώρα του το deal ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μια συμφωνία που βάζει με βάση τους επικριτές του το Ισραήλ στη θέση του χαμένου και του σχεδόν απομονωμένου στο διπλωματικό πεδίο. Στο μήνυμα του προς τον Ισραηλινό λαό και στη σκιά σφοδρών αντιδράσεων, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει ότι αποτρέψαμε τον κίνδυνο της καταστροφής του Ισραήλ και του λαού του και η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ΣΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθεί η Ελλάς με 14,2%. Η διαφορά είναι μόλις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλέψη Ελευθερίας στο 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,1%, ενώ οι αναποφάσεις τη φτάνουν το 16%. Επιστρέφει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του για έναν ακόμα χρόνο. Οριστικά θα αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες τις 17 Νοέμβρη είχε κάνει αίτηση για αποφυλάκησή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτή, με απόφαση του Αρειοπάγου ακυρώθηκε και έτσι πήρε πάλι το δρόμο με ταξί αυτή τη φορά για τη φυλακή. Χθες το βράδυ, μάλιστα, ο κ. Γιωτόπουλος διανυκτέρευσε στη Γαδά και σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία εφετών Πειραιά.
3: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία με το νέο μας τραγούδι «Πόσο μισό να σ' αγαπώ». Αν...

έτσι λέμε καλημέρα με νέο χαλί. Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη 16 του Ιούνιου. Πόσο μισώ να σ' αγαπώ. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Μάλιστα το είχαμε παρουσιάσει στην πρωινή εκδρομή το προηγούμενο διάστημα. Αν είσαστε μέσα στους εκδρομείς μας το γνωρίζετε. Έτσι είχαμε μια πολύ ωραία συνομιλία με τον Γιάννη το Μαθέ και μας έστειλε και μια καλημέρα έτσι για να θυμόμαστε και το τραγούδι το πολύ ωραίο με Δήμητρα Γαλάνη και Γιάννη Μαθέ αλλά και τις καλημέρες του. Πρωινή εκδρομή λοιπόν μαζί σας και σήμερα, πρωινό Τρίτης 16 του Ιούνιου, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Πολλά και όμορφα πράγματα ετούτη την εβδομάδα. Τι να σας πρωτοπώ, μείνετε συντονισμένοι, να πάμε έτσι πρωτού περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε πως συνεχίστηκε και χθες το 5ο Διεθνές Αντάμωμα του Δήμου Πατρέων στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας στην Πλάζ ΕΟΤ και συνεχίζεται και σήμερα τελευταία ημέρα με τρεις χώρες σαφώς είσοδο ελεύθερη, μια πολύ ωραία διοργάνωση όπου μπορείτε να την απολαύσετε και να χαρείτε και ξένα ηχοχρώματα, άλλες φορεσιές, άλλες που φέρουν ό,τι συνεπάγεται, άλλες κουλτούρες. Μια πολυπολιτισμικότητα εν δράση να πω. Αυτό είναι επί της ουσίας. Από την άλλη έχουμε πάρα πολλές εκθέσεις ζωγραφικής στην πόλη μας. Είδα την αγαπημένη μου τη Λιάνα τη Ζωζά όπου έχει πολύ ωραία πράγματα. Αν επισκεφτείτε λοιπόν στο κέντρο της πόλης, στην Gallery Cube, θα περιηγηθείτε σε μια υπέροχη έκθεση. Τώρα όλα αυτά τα λέω απ' έξω, δεν έχω τα κοιτάπια μου εδώ, δεν τα έβγαλα ακόμα, τα βγάζω σιγά σιγά, βήμα το βήμα. Από την άλλη, στην Ιχθυόσκαλα συνεχίζεται ως και την 5η 18 του μήνα η έκθεση της Ντίνας Κορφοξυλιώτη Φουρφουρή «Φύσεως δώρα ψυχών ευοχία» με είσοδο ελεύθερη και μπορείτε σαφώς να την απολαύσετε και αυτή, να περιηγηθείτε και να επιλέξετε ενδεχομένως. Αξίζει να σημειωθεί, μιας και τα λέω όλα αυτά μαζί για την αρχή, αξίζει να σημειωθεί πως αν δοθούν έργα από τη συγκεκριμένη έκθεση της κυρίας Ντίνας Κορφοξυλιώτη Φρουφουρή εννοώ, το 50% θα δοθεί στο θεάρεστο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Και τώρα μόλις άνοιξα την αγαπημένη Λιάνα τη Ζωζά και βλέπω λοιπόν εδώ έχει τον αρχής γενομένης, τα εγγένεια έγιναν την Παρασκευή και η έκθεση θα συνεχιστεί έως και τις 5 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι του κυρίου Πέτερ Ντραγκόμιρ, ελπίζω να το διαβάζω καλά. Από ό,τι βλέπω έτσι στα social και στις αναρτήσεις, πολύ ωραία εικαστικά έργα, διαφορετικά. Πάντα η Λιάνα, η Ζωζά έτσι έχει να μας προτείνει ιδιαίτερα πράγματα. Από την άλλη, προχωράμε. Τώρα σήμερα θα έχουμε δώρο δημοσθένους και σας έχω και διπλή προσκλησούλα γιατί αύριο γίνεται μια πολύ ωραία συναυλία. Αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό, το διοργανώνει το περιοδικό Πατρινόραμα. Δώρος δημοσθένους Χρυσούλα Στεφανάκη, η Ψήφωνος Μαρία Θωμά, Σταμάτης Λέκας, Youth Orchestra, η νεανική ορχήστρα του αγαπημένου μαέστρου του Σταμάτη του Λέκα θα είναι εκεί στο stage του Royal για να μας χαρίσουν διαχρονικά διαμάντια του Γιάννη του Σπανού. Από την άλλη έρχεται το φεστιβάλ, ας το επικοινωνούμε. Θα βγει αύριο ο Σάκης Σωροδίτης. Έρχεται το Χελμός Mountain Festival, θα έχουμε τον κύριο Άγριο, το διευθυντή του χιονοδρομικού, την 5η. Έχουμε το βιβλίο της εβδομάδας σε μήνα διγενή που έγιναν χθες, κύριο Άγριο, το διευθυντή του χιονοδρομικού, την 5η. Έχουμε το βιβλίο της εβδομάδας σε μήνα διγενή

Μια σύνθεση έρευνας, μελέτης και μυθοπλασίας που πρωταγωνιστούν εμβληματικές προσωπικότητες που έχουν δραπετεύσει από την ιστορία και ξανασυναντιούνται σε έναν παράξενο πύργο γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές. Όλο τούτο λοιπόν την Παρασκευή. Όπως βλέπετε είναι έτσι χορταστικές δόσεις πολιτισμού, ομολογουμένως, αλλάζω θέμα και κλίμα, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να τα πούμε όλα step by step και να, ή βήμα το βήμα καλύτερα, μάλλον δεν χρειάζεται να λέμε αυτό, ξένους όρους, βήμα το βήμα και να προχωράμε. Φτάνουμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. Μοντιάλ, ναι. Και σας έχουμε όχι υπέροχη, αχτύπητη, αυτή είναι η λεξούλα, αχτύπητη προσφορούλα, η οποία δεν είναι άλλη από LG 75 ιντσών με home cinema μόνο 750 ευρώ. Με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, για να είσαστε μέσα, παρόντες στο Μοντιάλ. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Εκεί τα πράγματα είναι αλλιώς. Τρέχουν πακέτα συνδυαστικά φροντίδας του αυτοκινήτου σας. Παρόλα αυτά, εάν δεν έχετε αυτοκίνητο, σας έχουμε BMW X2. Πλέον η απόκτηση μιας BMW δεν είναι πολυτέλεια. Ελάτε στην ανανεωμένη μας έκθεση και θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα. Προτάσεις για leasing, πακέτα αποπληρωμής. Επί της ουσίας μπορείτε να επισκεφτείτε BMW και Mini Τζουραμάνης ή να κλείσετε ραντεβού για ένα test drive 2610-436-825. Καλωσορίζουμε σήμερα και τον ευχαριστώ θερμά για πολλά χρόνια δίπλα μου, έτσι κάθε τέτοια σεζόν αρχίζουμε ένα ωραίο πρόγραμμα και τελειώνουμε τον Οκτώβρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνε Ζέλιο για την εμπιστοσύνη, για την υποστήριξη ακόμα μια χρονιά. Εστιατόριο Σούσουρο, στιγμές ατέλειωτες, βουτιές ατέλειωτες όμως, παραλία ψανή στην Αυπακτό. Πέραν από τη μεσογειακή κουζίνα που είναι και βραβευμένη και πολύ καλά το γνωρίζετε, αρχίζουμε με καφέ το πρωί. Τα έχουμε να τα λέμε κάθε χρόνο. Καφέ με το απέραντο γαλάζιο παραλία ψανή, σενετικό κάστρο, κάντε το εικόνα. Από την άλλη, αυτό που λατρεύω στο Σούσουρο, το έχω πει και θα το ξανά, θα το ματαλέω κάθε μέρα, μάτα μάτα θα το λέω, το ουζάκι και το μεζεδάκι του Σούσουρου δεν υπάρχει, και πολύ οικονομικό παρακαλώ. Είναι το πακέτο δηλαδή στο ουζάκι μεζεδάκι δεν υπάρχει, θα το δείτε. Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Τα λέγαμε από τις 8 το πρωί, συνομιλώ με τον Θόδωρο τον Πανουτσόπουλο, με τον συντονιστή. Ναι, Ιόνι. Και τσακωνόμαστε, ναι. Διότι όλοι αυτό την πατάμε στο αυτονόητο. Όλοι μας όμως, αυτό το αυτονόητο. Μου έστειλε μια πολύ ωραία αφίσα, όπου μιλά, κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό, συμβαίνει και φέτος. Ποιο? Δωρεάν μετακίνηση έχουμε για όλους στο κινηματογραφικό Αίγιο από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου. Μάλιστα, έχει βγει και το έχω αναρτήσει και στο προφίλ μου μια πολύ ωραία μακέτα, αλλά που δεν γράφει πάνω τη λέξη δωρεάν, Θοδωρή Πανουτσόπουλε. Τα είπα και στα μηνύματα το πρωί, αγαπημένα μου. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Λοιπόν, το έβαλα και εγώ στο προφίλ μου και έγραψα μετακίνηση δωρεάν. Ναι, στο κινηματογραφικό Αίγιο όλοι 21 με 28 Ιουνίου. Εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε και τον Ανδρέα τον Άνινο να μας μιλήσει για το Αίγιο, και την άλλη εβδομάδα ο Θοδωρής ο Πανουτσόπουλος που θα εξελίσσεται το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Δώρος Δημοσθένους.

0: κάτι ωραία.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Μαρία, τη Ζωή, το Θόδωρο, τη Σεμίνα, τη Χρύσα, τη Χρυσάνθη, την Έλλη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Μάνο, στη Βίλη, στην Αφροδίτη, στο Γιώργο, στη Μέρη, στην Άλκιστη. Εδώ πολλές καλημέρες έχω, μου στέλνετε μηνυματάκια. Καλημέρα στην Αγαθή,

συνεχίσω, μιας έχω καιρό να πω καλημέρες. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήνη, την Αλεξάνδρα, την Αφροδίτη, την Αγαθή, κι άλλη Αγαθή κι άλλη Αφροδίτη. Καλημέρα στο Ζαχαρία, τη Μέρη, την Ντέμη, την Αγγελική κι άλλη Αγγελική, μάλιστα με τη σειρά κιόλας, Αγγελική, Αγγελική. Καλημέρα στην Ελένη, στο Θόδωρο, στη Δωρούλα, στην Αϊσέ, στην Ατάσα. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε.

0: Λίγο πριν το και μισή της ώρας, η Μαργαρίτα η Μαργαρό στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Δώρο από το Δώρο Δημοσθένους. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες που επιλέγουν έτσι να κάνουν επανεκτελέσεις και να έχουμε φρέσκο ήχο σε τέτοια διαμάντια είναι δώρα για μας.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που αποτελούν δώρα για σας. Και για μένα ήταν ένα δώρο όταν μου είπαν να διασκευάσω ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη στο δίσκο Ξαναδιαβάζοντας το Μίκη. Επομένως τα δώρα αφορούν όλους μας.
0: Και μοιράζονται με γενεοδορία και νομίζω ότι όλο αυτό είναι, μας πάει λίγο παραπάνω, όλους.
1: Όταν είναι με γενεοδορία και το νιώθουμε, πιάνει και τόπο.
0: Έχετε γεννηθεί στη Λεμεσό της Κύπρου. Έχετε σπουδάσει στο Εθνικό Οδείο Αθηνών, στη Μονοδία με καθηγήτρια, βλέπω τη Λέλα Στάμος. Έτσι, λέω κάποια τυπικά, διότι πρώτη φορά έρχεστε πρωινή εκδρομή στο Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Ναι, ομοίως, ομοίως. Με αφορμή το πολύ ωραίο αντάμωμα που θα κάνουμε το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου στο stage του Royal. Με τι άλλο, ακόμα με διαχρονικές, έτσι, διαχρονικές αποχρώσεις, χρώματα και αρώματα, μελωδίες του Γιάννη Σπανού.
1: Ναι, γιατί ο Γιάννης Σπανός δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος συνθέτης, ήταν ένας ποιητής της μελωδίας και στους τραγουδιστές αρέσει πάρα πολύ να τραγουδάνε μελωδικά τραγούδια και πολύ χαίρομαι γιατί τον είχα γνωρίσει και είχαμε συνεργαστεί αρκετά χρόνια, όπως και η Χρυσούλα Στεφανάκη που τραγουδάμε μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλήσαμε χθες και με την. Να πούμε έτσι, αξίζει να σημειωθεί ότι όλο τούτο το διοργανώνει το περιοδικό Πατρινόραμα, Χελένικ. Και πέραν τούτου, πείτε μου, μιας και αρχίσατε να μου αφηγήσετε και να μου λέτε τους συνοδοιπόρους, να τους πούμε όλους. Τη Χρυσούλα τη Στεφανάκη τη φιλοξενήσαμε και χθες, πείτε μου ποιοι άλλοι θα είστε στο stage.
1: Ο Διονύσης Κοκόλης που θα τραγουδήσει μαζί μας. Τώρα δεν τα θυμάμαι όλα για να σας πω όλους τους μουσικούς.
0: Ναι, πέρα νομίζω ότι θα είναι και από την πόλη μας η Νεανική Ορχήστρα, ναι, μαζί με την κυρία Μαρία Θωμά και τον Σταμάτο Λέκα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Περιγράψτε μας λίγο τώρα πού σας βρίσκουμε εσάς καλλιτεχνικά ως Δώρο Δημοσθένους και μετά θα ξαναεπανέλθουμε στη βραδιά.
1: Βεβαίως. Εγώ καλλιτεχνικά έχω ολοκληρώσει ένα ολοκληρωμένο κύκλο τραγουδιών που έχω γράψει τη μουσική σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, που λέγεται «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά». Με διάφορες παραστάσεις που, ας πούμε, η πιο πρόσφατη ήταν με τον Νίκο Κυπουργό που είχαμε κάνει στη Σιτία, συνεργασίες άλλες. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Γρηγόρη Μπιθικότση, στην Βίκη Μοσχολιού και στον Τόλι Βοσκόπουλο στις 26 του μήνα. Εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά που διεκδικούν έτσι μια ωραία
0: με κοινό παρανομαστή, νομίζω.
1: Ναι.
0: Με ίδια φιλοσοφία, στο ίδιο μονοπάτι το μουσικό.
1: Ακριβώς. Εμένα μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικά είδη και έχω την ευκαιρία να έχω έτσι προτάσεις που να διεκδικούν μια ωραία αισθητική στο τραγούδι.
0: Κύριε Δημοσθένους, έως τώρα ποια συνεργασία σας έτσι με γνωστούς δημιουργούς που έχουν αφήσει, ναι, το αποτυπωμά τους έχετε ξεχωρίσει και σας έχει επηρεάσει κιόλας πιο πολύ?
1: Κοιτάξτε, όλες μου οι συνεργασίες με έχουν επηρεάσει και με έχουν διαμορφώσει και δηλαδή με έχουν βελτιώσει. Ας πούμε και με τον Χρήστο Λεοντή και με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τη Λένα Πλάτωνο, στο Δημήτρη Λάγιο που τον είχα γνωρίσει πολύ νέος και ήταν και αφορμή για να έρθω στην Αθήνα. Θα κρατούσα ίσως την τελευταία μου συνεργασία πριν 10 χρόνια με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, που ήταν έτσι πολύ ευχάριστη και πολύ απελευθερωτική από πλευράς του προς εμένα.
0: Γιατί το λέτε αυτό, πολύ απελευθερωτική? Δηλαδή μπορούσατε να εκφράζεστε περισσότερο συγκριτικά με τις προηγούμενες?
1: Ναι, γιατί μου έλεγε ο Λουκιανός, επειδή είδε ότι μου αρέσουν πολύ διαφορετικά πράγματα, και μου λέει ότι σε αγγίζει και ότι νιώθεις ότι θέλεις να το κάνεις, να το κάνεις. Έχεις αυτή το δικαίωμα αφού μπορείς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μπήκα σε έναν δρόμο να δημιουργήσω ένα στίγμα.
0: Πολύ ωραία. Οπότε βλέπω έτσι μια πολύ δημιουργική περίοδος που διανύεται τούτη τη στιγμή, γεμάτη και με τραγούδια και με ολοκληρωμένη δουλειά, αλλά ναι, και με εμφανίσεις έτσι με αφορμή και το καλοκαίρι. Πάμε τώρα στην βραδιά της Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Για πείτε μας λίγο τι θα ακούσουμε εκεί, τι θα ζήσουμε.
1: Θα ακούσουμε με τραγούδια από όλη την γκάμα του Γιάννη Σπανού, που ξέρουμε ότι και αυτός έχει γράψει και έντεχνα τραγούδια και μελοποιημένη ποίηση, αλλά και λαϊκά τραγούδια. Επομένως θα το πιάσουμε, ας πούμε, από όλες τις πλευρές του Γιάννη του Σπανού τα τραγούδια. Θα είναι μια βραδιά, πιστεύω, έτσι πολύ αγαπησιάρικη και ατμοσφαιρική.
0: Θα θέλατε να μας επισημάνετε κάτι άλλο, να μας ενημερώσετε για κάτι άλλο, κύριε Δημοσθένους?
1: Όχι, θα ήθελα να πω και στους ακροατές σας να έρθουν, γιατί θα είναι μια ξέχαστη βραδιά.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ομοίως, καλημέρα.
1: Γεια σας.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της 3ης 16 του Ιούνιου. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Προχωράμε. Είστε στους 94 αν ανοίξατε μόλις το ραδιοφωνό σας. Προχωράμε σε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που θα λάβει χώρα το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου και ώρα 8.30 στον υπαίθριο χώρο των παλαιών σφαγείων της Πάτρας με την υποστήριξη της ΚΕΔΥΠ Καρναβάλι Πάτρας. Συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη από το Σύλλογο Συνταξιούχων του Δημοσίου Αχαΐας. Με τη σημαντική αυτή βραδιά, μάλλον μέσα από αυτή τη σημαντική βραδιά θα συνδυάσουμε να απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο θέαμα, αλλά να ακούσουμε και τα αθάνατα τραγούδια και τις έξοχες μουσικές, συνάμα και χορογραφίες. Πολύ ωραία βραδιά, έτσι, ακόμα μια καλοκαιρινή βραδιά πολύ όμορφη. Το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πατρέων έχει αναλάβει την επιμέλεια των χορογραφιών όπου θα παρουσιαστούν και έτσι ακόμα μια βραδιά θα απολαύσουμε κάτι πολύ ξεχωριστό στην πόλη μας. Να πούμε πως η συγκεκριμένη συναυλία αφιέρωμα, από ό,τι βλέπω, νομίζω, θα το κοιτάξω και περισσότερο, νομίζω ότι είναι με είσοδο ελεύθερη, αλλά θα το ξανακοιτάξω. Λοιπόν, ναι, συνεχίζουμε με Μίκη Θεοδωράκη, έτσι, για να μπούμε κατευθείαν στο κλίμα και εμείς στο μουσικό.

ναι, το βλέπω τώρα. Είναι με είσοδο ελεύθερη συναυλία. Είναι με είσοδο ελεύθερη και θα είναι μια πολύ πολύ ξεχωριστή βραδιά που θα μας αφήσει έτσι ανεξίτηλα τη σφραγίδα της, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ακούσουμε τι άλλο Μίκη Θεοδωράκη.

και αυτό που σας είπα έτσι περίπου στην αρχή όσον αφορά τις πολύ ωραίες έτσι προτάσεις που αφορούν εκθέσεις ζωγραφικής στην πόλη, να το αποσαφηνίσω έτσι και να το βάλω σε μια τάξη όσον αφορά την Gallery Cube. Bold λέγεται η νέα έκθεση που μπορείτε να απολαύσετε στην Gallery Cube με είσοδο ελεύθερη. Άρχισε λοιπόν, τα εγγένεια έγιναν την Παρασκευή με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έκθεση Bold λοιπόν από τον εικαστικό Πέτερ Ντραγκομίρ, ατομική έκθεση. Την επιμέλεια έχει κάνει η Λιάννα Ιζουζά. Θα διαρκέσει έως και τις 5 του Σεπτέμβρη. Από την άλλη μας λέει ο καλλιτέχνης ότι υπάρχουν έργα που δεν περιμένουν να τα πλησιάσεις, αλλά σε πλησιάζουν εκείνα πρώτα. Έργα που δεν χρειάζονται χρόνο ούτε ερμηνεία, αλλά έρχονται απρόσκλητα στο οπτικό πεδίο του θεατή. Εχμαλωτίζουν το βλέμμα και αποτυπώνονται στη μνήμη σαν κάτι που ήδη υπήρχε εκεί, αλλά δεν είχε ακόμα υποθεί. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα έργα του κυρίου Ντραγκομίρ και η εικαστική του πορεία αριθμεί πάνω από 50 χρόνια έτσι ζωγραφικής, από την οποία ζωγράφος και δάσκαλος έχει διαμορφώσει ένα έργο που στο σύνολό του κινείται από την αναπαράσταση μέχρι και την πλήρη απελευθέρωση της εικόνας.

Προτού περάσω στο βιβλίο, στην πρόταση της Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου για ξένη λογοτεχνία, θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτό που ανέβασα το πρωί. Μου άρεσε πάρα πολύ, το βρήκα στα social καθώς κοιτούσα. Είναι λόγια της ψυχολόγου Μαρίας Παπουτσή. Εύχομαι να γίνεις μαγνήτης για θαύματα, καλοσυνάτους ανθρώπους, όμορφη ενέργεια και χιλιάδες χαρούμενες στιγμές. Αυτό σας εύχομαι εκδρομής μου στο πρωινό της 3ης 16 του Ιούνιου. Και πάμε στην πρόταση λοιπόν ξένης λογοτεχνίας από την Αφροδίτη Καλτσάδη Μητρακοπούλου. Εδώ οπωσδήποτε θα ακούσω, θα δω χαμούλης, εδώ βίντεο έχουν με τους ταξιδευτές, όπου έγινε ένας χαμούλης την Κυριακή και συνεχίζεται με το προξενιό του Λευτέρη Τσιρώνη. Φτάσαμε στο βιβλίο όμως. Μας προκαλεί να επιλέξουμε αυτή την εβδομάδα τον κορυφαίο Ισπανό συγγραφέα Κάρλος Ρουίθ Θαφών, με το πρώτο του βιβλίο «Η σκιά του ανέμου, το κημητήριο των λησμονημένων βιβλίων». Πρώτη έκδοση στην Ισπανία το 2001, δεύτερη στην ελληνική έκδοση από τις εκδόσεις Λιβάνη το 2004, στη συνέχεια εκδόσεις Ψυχογιός 2012 και ανατύπωση 15η συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2020. Μετάφραση από τα ισπανικά στα ελληνικά, η κυρία το έχει έτσι φροντίσει η κυρία Βασιλική Κνήτου, και το βιβλίο έχει περάσει τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Τρελό νούμερο πραγματικά. Ένα αστυνομικό βιβλίο, ένα ερωτικό βιβλίο, ένα βιβλιολογικό βιβλίο, μάλλον όλα αυτά μαζί. Δεν έχει μπάτσους και ανακριτές, δεν έχει γλυκανάλα τα λόγια. Έχει όμως κακούς, έχει αδικίες, έχει πολλές απίστευτες ανατροπές. Και μια γλώσσα και ένα στυλ που σε ταξιδεύουν με μαγικό τρόπο στη Βαρκελόνη πριν από τον Εμφύλιο και μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

και με έτσι, το πολύ αγαπημένο έτσι, που μας θυμίζει και ελληνικό κινηματογράφο «Σαν με κοιτάς», φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρωινής εκδρομής. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλες και όλους εσάς που σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνουν και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως 7 δεκαετίες. Και συνεχίζουν BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. BMW X2 έχουμε για να κλείσετε σήμερα ένα test drive και να ζήσετε μια οδηγική εμπειρία μαζί της. 2610-436-825. Εστιατόριο Σούσουρο, μπανάκι, καλοκαιράκι, μεζεδάκια, καφεδάκια και έτσι γεύσεις που τρελαίνουν και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο, καθώς λένε, με θέα το απέραντο γαλάζιο. Ό,τι χρειαζόμαστε για το καλοκαίρι, για κάθε καλοκαίρι, αλλά εν προκειμένου για το φετινό καλοκαίρι. Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Έρχεται 21 με 28 Ιουνίου και θα σας τα πούμε όλα με τους ηθήνοντες πάρα πολύ αναλυτικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Με τους κατοίκους της Νίκαιας συναντήθηκε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματός του της Ελλάς. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το «Τώρα μιλάμε» με τους πολίτες να θέτουν σημαντικά προβλήματα από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τους μισθούς και τη φορολογία. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάς θα επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές. Αυτό που συνέβη στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλυπες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Απαντώντας δε στο δίλημα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας ή αστάθειας, τόνισε με νόημα: «Βουλιάζουμε στο βάλτο της ακρίβειας, της αδικίας των ανισοτήτων. Το πραγματικό δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες με το σύνθημα «Πάμε να νικήσουμε» από την πρώτη Κυριακή. Χωρίς να ασκήσει ευθεία κριτική στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχείρησε χθες να εξηγήσει τι σημαίνει για τη χώρα του το deal ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μια συμφωνία που βάζει με βάση τους επικριτές του το Ισραήλ στη θέση του χαμένου και του σχεδόν απομονωμένου στο διπλωματικό πεδίο. Στο μήνυμα του προς τον Ισραηλινό λαό και στη σκιά σφοδρών αντιδράσεων, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει ότι αποτρέψαμε τον κίνδυνο της καταστροφής του Ισραήλ και του λαού του και η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ΣΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθεί η Ελλάς με 14,2%. Η διαφορά είναι μόλις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλέψη Ελευθερίας στο 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16%. Επιστρέφει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του για έναν ακόμα χρόνο. Οριστικά θα αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες τις 17 Νοέμβρη είχε κάνει αίτηση για αποφυλάκησή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτή, με απόφαση του Αρειοπάγου ακυρώθηκε και έτσι πήρε πάλι το δρόμο με ταξί αυτή τη φορά για τη φυλακή. Χθες το βράδυ μάλιστα ο κ. Γιωτόπουλος διανυκτέρευσε στη Γαδά και σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλάφκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκος.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Κύριε και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Γεια σου ρε αλεφαντέ.
0: Είναι σήμερα 16 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Τα ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ραδιογάμα όπως πάντα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε αλέφαντε.
0: Συντόμηση όλα του ήχου σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα καθημερινά και μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη.
1: Μην υποχωρείς.
0: Σε ένα χρονικό διάστημα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο οποίο εκείνο το οποίο ξεχωρίζει σίγουρα πλέον καθημερινά είναι η ποδοσφαιρική πανδεσία και τηλεοπτική και καθαρά αγωνιστική με το παγκόσμιο κύπελο του 2026, το οποίο συνεχίζεται κανονικά με τα παιχνίδια στην πρώτη φάση. Με παιχνίδια στα οποία στα περισσότερα από αυτά υπάρχει πάντα μια πάρα πολύ έντονη παρουσία του κόσμου στα γήπεδα, αλλά και από την άλλη πλευρά αρκετά γκολ μέχρι στιγμής.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Ενώ σε ό,τι αφορά τα καθαρά δικά μας, έχουμε τον Προμηθέα, τον μπασκετικό Προμηθέα, να συνεχίζει κανονικά τον αγωνιστικό του παύλα με τα γραφικό του σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, έτσι ώστε να μπορέσει να επιστρέψει θρυμύτερος και πολύ πιο ισχυρός σε σχέση με φέτος εντός αλλά και εκτός Ελλάδας.

Και είμαστε πάντα από την άλλη πλευρά σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο, για να δούμε ποια θα είναι η τιμιγορία από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή σχετικά με τους ανθρώπους οι οποίοι θα πάρουν την ποδοσφαιρική ομάδα, το management, για τα επόμενα χρόνια.

το οποίο έχει μπει σιγά σιγά στην τελική του ευθεία, αφού πλέον και οι Ελληνοαμερικάνοι έχουν στείλει φίλες και φίλοι και επίσημα και γραπτά την δική τους πρόταση για να εμπλακούν με τα κοινά της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Έχουμε ακόμη πάντα και μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο γειτονικό Αίγιο, που και εκεί ο Πανεγιάλιος με αθόρυβα βήματα προχωράει τον δικό του σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, θέλοντας και η Μαύρη Θύελλα να έχει πλέον του χρόνου μια καθαρά πρωταγωνιστική παρουσία στην διοργάνωση. Σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο θυμίζουμε ότι και του χρόνου από την Αχαΐα θα έχουμε μια τριπλή αγωνιστική παρουσία με Παναχαϊκή, Ατρόμητο Πατρών και Πανεγιάλιο. Είναι όμως και μια τριπλή αγωνιστική παρουσία, φίλες και φίλοι, η οποία ειδικότερα με την Παναχαϊκή περισσότερο στεναχωρεί παρά προκαλεί μια ευχάριστη και θετική έκπληξη, η παρουσία των κοκκινόμαυρων στο συγκεκριμένο αυτό πρωτάθλημα.

Αυτή λοιπόν από μια έτσι πρώτη γρήγορη και συνοπτική ματιά είναι η εικόνα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, πάντα σε ό,τι αφορά τα αθλητικά δρόμενα και σε μια περίοδο γενικότερα στην οποία, αν εξαιρέσουμε το λέμε και πάλι τη δράση με το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, γενικότερα είναι μια ήρεμη εποχή. Η είδηση βέβαια η οποία έχει το δικό της όπως πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου γενικότερα είναι το διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου μετά από μια πάρα πολύ γεμάτη, μια πάρα πολύ επιτυχημένη τελευταία τριετία.

Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να δούμε πολύ πιο αναλυτικά τα αθλητικά θέματα, φίλες και φίλοι, για σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου, στα μισά του Ιουνίου είμαστε ακριβώς, στα μισά του καλοκαιριού, σε μια έτσι εποχή στην οποία και πάλι σιγά σιγά υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ζέστη στην Πάτρα και όχι μόνο. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα ποδοσφαιρικά από τη δράση. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026, η μεγάλη γιορτή, η οποία καλά κρατεί. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τώρα συνοπτικά τι είχαμε στα τελευταία παιχνίδια, επειδή πολλά από αυτά διεξάγονται σε μια παντελώς ακατάλληλη ευρωπαϊκή ώρα. Η πρώτη πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, φίλες και φίλοι, στο φετινό παγκόσμιο κύπελο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όπου η πρωταθλήτρια Ευρώπη Ισπανία έμεινε σε μια πάρα πολύ πικρή ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι με 0-0. Και σε μια χθεσινή και σημερινή ημέρα, βέβαια, θα είχαμε και πάρα πολύ νωρίς πρωινά παιχνίδια. Ήταν λοιπόν μια ημέρα στην οποία κυριάρχησε η ισοπαλία σε όλα τα παιχνίδια. Είχαμε λοιπόν Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2.

Η σημερινή ημέρα μέχρι να περάσει και τυπικά φίλες και φίλοι περιλαμβάνει μόνο και μόνο ένα παιχνίδι. 10 η ώρα το βράδυ, Γαλλία εναντίον Σενεγάλης. Αλλά πάρα πολύ γρήγορα ξημερώματα Τετάρτης υπάρχουν συνολικά 3 πάρα πολύ ενδιαφέροντα νέα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. 1 η ώρα το πρωί Ιράκ Νορβηγία, 4 η ώρα της Αργεντινής με αντίπαλο την Αλγερία και 7 η ώρα το πρωί πάντα αύριο Αυστρία εναντίον Ιορδανίας. Και είμαστε βέβαια ακόμη στην πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ, στην πρώτη φάση, αφού συνολικά έχουμε 48 ομάδες και τα παιχνίδια πλέον είναι πάρα πολλά σε κάθε αγωνιστική.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026, η διοργάνωση η οποία μπροστά της έχει ακόμη έναν πάρα πολύ μακρύ δρόμο, αφού θυμίζουμε ότι ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19 Ιουλίου.

0: Παρότι βέβαια μετά το τέλος στην πρώτη φάση των ομίλων, φίλες και φίλοι, πηγαίνουμε σε παιχνίδια νοκάουτ και εκεί θα υπάρχει σίγουρα ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αφήνουμε τώρα το παγκόσμιο κύπελο του 2026 και πάμε στα δικά μας εδώ ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, όπου ακόμη περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση από την Ερασιτεχνική για την ομάδα παραγόντων, η οποία θα αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής για τα επόμενα χρόνια.
1: Να πίνει το ίσκι του.
0: Έχουμε δηλαδή από την μία πλευρά την ομάδα του κυρίου Αποστολίδη του νομικού ή από την άλλη πλευρά την ομάδα των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών. Αν και διαχέεται προς τα έξω ότι η ομάδα του κυρίου Αποστολίδη με τον μάνατζερ τον κύριο Παπαδόπουλο έχουν ένα μικρό προβάδισμα, δεν μπορεί να πει κανείς ακόμη μια απόλυτη σιγουριά τι μένει γενέστε με την ιστορία αυτή.
1: Μα αεροπλάνα και...
0: Τα χέρια της Παναχαϊκής πρέπει να είναι λογικά την ώρα αυτή που μιλάμε και επίσημα η πρόταση των Ελληνοαμερικάνων για το πώς βλέπουν οι ίδιοι την εμπλοκή τους με την Παναχαϊκή, την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, για τα επόμενα 4 τουλάχιστον χρόνια.
1: Ποτάδια. Κι όμως εσύ δεν μας ακούς.
0: Επίσης να πούμε ότι η έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία της Παναχαϊκής, της ΠΑΕ Παναχαϊκή ουσιαστικά από τους Ελληνοαμερικάνους, δεν πρόκειται να κρατήσει και πάρα πολύ, αφού ήδη η οικονομική εικόνα της Παναχαϊκής, της ΠΑΕ Παναχαϊκής και όχι μόνο, είναι λίγο πολύ γνωστή πλέον σε όλους. Και από ό,τι λέγεται, φίλες και φίλοι, τα συνολικά χρέη της Παναχαϊκής μαζί με ΙΚΑ και εφορία αγγίζουν περίπου το 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα βέβαια αρκετά μεγάλο νούμερο, το οποίο δείχνει ότι οι προηγούμενοι εμπλεκόμενοι με τα κοινά της ΠΑΕ Παναχαϊκής προφανώς δεν πρέπει να ήταν και πάρα πολύ καλοί νοικοκυρέοι.
1: Σε ένα κατόι μυστικό.
0: Αν και το ζητούμενο στην παρούσα φάση είναι να δοθεί μια οριστική λύση και να δούμε σιγά σιγά ποιοι θα ασχοληθούν, ποιοι θα εμπλακούν οριστικά όμως με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, για να ξεκινήσει και εδώ ο αγωνιστικός σχεδιασμός της νέας περίοδου.

Διότι πλέον εκείνο το οποίο προέχει, φίλες και φίλοι, είναι να μπορέσουμε να δούμε σιγά σιγά, να μπορέσουν να δουν και οι φίλοι της Παναχαγκής, να δημιουργείται μια δυνατή, μια ανταγωνιστική, μια ισχυρή ομάδα για τη νέα χρονιά, με βάση όλο το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με φέτος.

Εννοείται ότι οι φίλοι της Παναχαϊκής θέλουν τη νέα χρονιά να δουν κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο γύρω από την κοκκινόμαυρη ομάδα, η οποία φέτος απλά και μόνο εκείνο το οποίο πέτυχε ηρωικά ήταν να μπορέσει να παραμείνει στο φινάλε στην κατηγορία αυτή.

0: Για να μπορέσει να παρουσιαστεί μια πάρα πολύ πιο δυνατή ποδοσφαιρικά ανταγωνιστικά Παναχαϊκή, πρέπει να υπάρξει και ένα πολύ πιο ισχυρό διοικητικό σχήμα και οικονομικά, το οποίο θα αναλάβει την ομάδα.
1: Είχα τα μάτια μου κλειστά και
0: παρήγορο μέχρι τώρα είναι ένα βέβαια ότι και οι δύο ενδιαφερόμενοι για να εμπλακούν ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή δείχνουν να έχουν πάρα πολύ γερές οικονομικές βάσεις.
1: Είχα τα μάτια μου κλειστά και δώσα βάση.
0: Το πιο δύσκολο απ' όλα από την άλλη πλευρά είναι η τελική επιλογή την οποία θα πρέπει να κάνει Λιαρ Συντόμος, η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή.

Και μιλάμε για μια τελική επιλογή, η οποία είτε θα γίνει μέσα από ένα διοικητικό συμβούλιο, είτε ενδεχόμενα ακόμη αν χρειαστεί και μέσα από μια γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου.

Είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία για να δοθεί ένα τέλος, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο θέμα αυτό και σιγά σιγά να αρχίσουμε να μιλάμε καθαρά αγωνιστικά για την Παναχαϊκή της νέας περίοδου.

0: Έχει ο κόσμος Παναχαϊκής, έχει κουραστεί πάρα πολύ όλα τα τελευταία αυτά πολλά χρόνια που να βλέπει μια πολύ μέτρια γενικότερα, μια προβληματική Παναχαϊκή, ποδοσφαιρικά Παναχαϊκή σε όλα τα επίπεδα.
1: Είχα το κουράγιο στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουνα.
0: Και αν τα νέα αφεντικά της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής, όποια και αν είναι αυτά, πετύχουν να δημιουργήσουν από την αρχή μια πάρα πολύ δυνατή και ισχυρή ομάδα, είναι σίγουρο ότι και η παρουσία του κόσμου θα είναι πολύ πιο ικανοποιητική πλέον τη νέα χρονιά στο γήπεδο της Αγιάς. Διότι πάντα σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή παραμένει πάντα η πολύ μεγάλη και σημαντική πληγή, ότι δηλαδή η ομάδα δεν μπορεί να αξιοποιήσει με τίποτε πλήρως τον παράγοντα έδρα στην Τρίτη Εθνική. Ακόμη και στο περσινό πρωτάθλημα όπου δόθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος για να αποφευθεί ο υποβιβασμός, η Παναχαϊκή θυμίζει ότι έχασε πάρα πολλούς και σημαντικούς βαθμούς, είτε στα προσφυγικά αρχικά, είτε και λίγο αργότερα στο δικό της γήπεδο, στο δικό της σπίτι στην Αγία.

0: Και όπως είναι γνωστό, για να έχει μια ομάδα μια καθαρά πρωταγωνιστική πορεία στο πρωτάθλημα στο οποίο μετέχει, πρέπει να μπορεί να μαζεύει, πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την έδρα και το γήπεδο της.
1: Ήθελα να σ' αγκαλιάσω. Ήρθες όταν εγώ άλλα σκεφτώ.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θα κληθούν να δώσουν λύση τα νέα αφεντικά της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, το οποίο λογικά θα αρχίσει και πάλι κανονικά, δηλαδή τα μέσα του ερχόμενου Σεπτέμβρη.

Εκείνο το οποίο εκκρεμεί, εκείνο το οποίο παραμένει πάντα το πολύ πιο ουσιαστικό, είναι να δούμε το πώς θα σχηματιστούν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία οι 10 όμιλοι στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Και αν βέβαια θα έχουμε και τη νέα χρονιά έναν ενιαίο όμιλο με τις ομάδες Πελοποννήσου ή θα υπάρξει κάτι διαφορετικό, ένα άλλο σχήμα, ένας άλλος όμιλος για τις ομάδες στα Χαΐλια.

0: ήρθες όταν εγώ.
1: Σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να μπει ένα τέλος, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην διοικητική, στην πάρα πολύ σημαντική διοικητική εκκρεμότητα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, και να έχουμε πλέον μόνο και μόνο καθαρά αγωνιστικά νέα το επόμενο διάστημα γύρω από τους κοκκινόμαυρους.

την προσδοκία βέβαια ότι η νέα ποδοσφαιρική χρονιά με την Παναχαϊκή θα είναι μια διαφορετική, μια πολύ καλύτερη χρονιά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Η Παναθηναϊκή δεν μπορεί να βρεθεί με τίποτα και πάλι στην πρώτη εθνική εδώ και κάτι παραπάνω από 2 δεκαετίες ολόκληρες. Είναι προφανώς ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει και ένα πάρα πολύ βαρύ, ένα αδιάφορο θα λέγαμε κλίμα πλέον γύρω

Για να αλλάξει η εικόνα αυτή πάντα γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, πρέπει στον κόσμο να δοθεί πλέον ένα πάρα πολύ διαφορετικό, ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο όνειρο, ένα πολύ μεγαλύτερο πλάνο φιλόδοξο για τα επόμενα χρόνια.

Τουλάχιστον όπως έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα σε μια πρώτη φάση Παναχαϊκή να μπορέσει να γυρίσει στην επαγγελματική κατηγορία που είναι η Super League 2.

Κάτι όμως το οποίο ακόμη και αυτό, φίλες και φίλοι, η επιστροφή της Παναχαϊκής στην Super League 2 δεν δείχνει να είναι μια έτσι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Τουναντίον θα χρειαστεί μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά από όποιους και αν αναλάβουν την ποδοσφαιρική πλέον ομάδα.

0: Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου του 2026, τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα μικρόφωνα του Ράδιο ΓΑ με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Και κάπου εδώ η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, φίλες και φίλοι, θα μας οδηγήσει που αλλού στο απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο κοντά σας.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά.
8: Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.
9: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα, στην καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση, με το μαγκαζίνο Μπάλανη και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ στην παρέα μας την κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα και μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροχαραστίκη.

και λίγο νωρίτερα πριν από την απόλυτα αναγκαία διαφημιστική διακοπή, μιλούσαμε ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, η οποία πλέον είναι στην τελική ευθεία, για να δούμε τα διοικητικά στελέχη τα οποία θα εμπλακούν με την ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική λύση, φίλες και φίλοι, γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα και να μην έχουμε κάθε καλοκαίρι την ίδια κουβέντα.

0: Και ότι προφανώς και να λέμε κάθε καλοκαίρι γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή το ποιοι άνθρωποι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα εμπλακούν με τα κοινά της, είναι μια κουβέντα, είναι μια αναφορά η οποία ήδη έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο της ομάδας. Έχει κουράσει περισσότερο, βέβαια αυτό είναι αυτονόητο, τη νέα γενιά, μια νέα γενιά η οποία δεν γνωρίζει σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τι εστί Παναχαϊκή τις προηγούμενες πολύ πιο πίσω δεκαετίες τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ωραίο μαγαζί και θα με πείσουμε κι δυο μας από αγάπη.
0: Πάμε τώρα σιγά σιγά στα μπασκετικά, όπου εδώ πρώτα απ' όλα υπάρχει πάντα μια κινητοποίηση μεταγραφικού περιεχομένου στον Προμηθέα εν ώψη της νέας περίοδου. Ήδη από ό,τι όλα δείχνουν, ο Νιου Βουίλιαμς θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Προμηθέα από την ξένια, από την αμερικάνικη αγορά. Και εδώ μιλάμε για μια πολύ πιο έμπειρη, πολύ πιο ποιοτική μεταγραφική προσθήκη του Προμηθέα για τη νέα σεζόν. Νιου Βουίλιαμς, ο οποίος είναι 30 χρονών, έχει ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό και φέτος ήταν στο πρωτάθλημα της Τουρκίας, όπου είχε μέσο όρο περίπου 21 πόντους. Μιλάμε δηλαδή για έναν παίκτη ο οποίος είναι shooting guard και μπορεί πραγματικά να δώσει μια πολύ μεγάλη χείρα βοηθείας στο περιφερειακό σκοράρισμα του Προμηθέα για τη νέα σεζόν, εντός αλλά και εκτός συνόρων. Η μεταγραφή του Williams ακόμη βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την ΚΑΕ Προμηθέας, είναι όμως πάρα πολύ κοντά στο να υλοποιηθεί και η μεταγραφή αυτή και να έχουμε πλέον τον τρίτο Αμερικάνο στον Προμηθέα για τη νέα χρονιά.

0: Ακόμη ο Πενιθέας ανακοίνωσε και επίσημα και την επιστροφή του Περικλή Κουρουπά και ενός δικού του παιδιού στην ομάδα για τη νέα σεζόν.
1: Προς τη δική σου την αγάπη δεν λογαριάζω τα λεφτά.
0: Κουρουπάκης, ο οποίος είναι γεννημένος 12 Αυγούστου του 2002, έχει ύψος 2 μέτρα και 6 εκατοστά και παίζει στην θέση 5 στην θέση των σέντερ.

για έναν παίκτη ο οποίος στην τελευταία διετία είχε έναν πάρα πολύ ουσιαστικό και αθόρυβο ρόλο στην ομάδα του Κολοσσού Ρόδου που είχε δοθεί δανεικός από την Πατρινίκα. Σιγά σιγά λοιπόν γεμίζει, φίλες και φίλοι, το έμψυχο δυναμικό το ρόστερ του Προμηθέα με Έλληνες και ξένους παίκτες για τη νέα χρονιά με στόχο. Πολύ πριν αρχίσει η προετοιμασία, λίγο μετά τις 15 Αυγούστου, όλα σχεδόν να είναι έτοιμα γύρω από το έμψυχο δυναμικό, το οποίο θα είναι στην διάθεση του Γιώργου Βόβορα για την επόμενη χρονιά.

ακόμη το έμψυχο δυναμικό του Προμηθέα έχει αρκετά κενά, ειδικά από την ξένη μεταγραφική αγορά, τα οποία λογικά και αυτά θα καλυφθούν με υπομονή το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ενώ όπως λέγαμε και χθες εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, η ΚΑΕ Προμηθέας θα προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τα πάρα πολύ βαριά πρόστιμα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τα αποδεικτικά στοιχεία του πόθεν και στον μελών της ΚΑΕ την προηγούμενη χρονιά.

Ο οποίος ένα είναι σίγουρο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θέλει να ξεχάσει την φετινή πάρα πολύ μέτρια εικόνα της ομάδας και να επιστρέψει εκ νέου από του χρόνου στον δρόμο των μεγάλων επιτυχιών και διακρίσεων στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Μιλάμε για τον φετινό Προμηθέα, τον Προμηθέα στον οποίο έχει γίνει ουσιαστικά μια επανεκκίνηση από μηδενική βάση σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε χαρακτηριστικές αλλαγές και γενικότερα στο προπονητικό επιτελείο του Προμηθέα, ενώ θα έχουμε και αλλαγές προσώπων σιγά σιγά ακόμη και στα διοικητικά δρόμενα της ομάδας.

0: Ολυμπιακός
1: και τη νέα χρονιά θα είναι κανονικά στην αφετηρία του νέου πρωταθλήματος Greek Basket League, μετρώντας πλέον 11 συνεχόμενες παρουσίες στο κορυφαίο αυτό επαγγελματικό ελληνικό πρωτάθλημα.

0: μπράβο μου.
1: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε στην Φλόρινα την τελική φάση, το Final Four, στο Πανελλήνιο Παιδικό Πρωτάθλημα, που και εκεί η αντίστοιχη ομάδα του Προμηθέα θα είναι κανονικά παρούσα, διεκδικώντας τι άλλο ένα μετάλλιο.

Και τα έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα. Δεν είναι μόνο η πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και δικαιολογημένα που οι άνθρωποι του Προμηθέα δίνουν στην αντρική την επαγγελματική ομάδα. Υπάρχει μια ανάλογη και ενδεχόμενα πολύ πιο μεγαλύτερη προσοχή στη λειτουργία των μικρότερων τμήματων των ακαδημιών του Προμηθέα.

Ό,τι αφορά τον Απόλλωνα, πάντα στα μπασκετικά, ο Απόλλωνας περιμένει πρώτα απ' όλα να δει την οριστική ετοιμιγορία της ΕΟΚ γύρω από τις wild card για το νέο πρωτάθλημα της Elite League. Βέβαια, όπως έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, για να δοθεί οποιαδήποτε wild card πρέπει να υπάρξει προηγούμενα και κενό απουσία ομάδας από το νέο πρωτάθλημα, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει στο πρωτάθλημα της Elite League. Το ακουστικό της για την ίδια αυτή ιστορία είναι πάντα και η Παναχαϊκή, η οποία δικαιούται wild card με βάση την προκήρυξη της ΕΟΚ, εάν εδώ εμφανιστεί το οποιαδήποτε κενό για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1, κάτι όμως το οποίο λογικά στην κατηγορία αυτή θα γίνει. Όπως είπαμε και χθες εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, υπάρχει μία ακόμη ομάδα από την Αχαΐα η οποία αθόρυβα έχει ζητήσει wild card για τη νέα χρονιά, και η ομάδα αυτή είναι η Αχαΐα 82. Η οποία θέλει να παίξει, φίλες και φίλοι, του χρόνου ένα σκαλοπάτι ψηλότερα στο πρωτάθλημα της Nations League 1, την Β' Εθνική, και όχι την Nations League 2 που δικαιούται δηλαδή την τρίτη εθνική κατηγορία. Αχαΐα 82, η οποία θα δυναμώσει πάρα πολύ περισσότερο, φίλες και φίλοι, για τη νέα χρονιά, καθώς έχει βρει και νέους ισχυρούς χορηγούς γύρω από την ομάδα. Και μια και σήμερα είναι Τρίτη, να θυμίσουμε ότι αύριο απόγευμα Δημήτριος Στόφαλος στα Μποζαίτικα υπάρχει μεγάλη τελευταία φετινή γιορτή από πλευρά Sky, που είναι ο τελικός του κυπέλου με αντιπάλους τις δύο καλύτερες ομάδες κατά γενική ομολογία φέτος στην Α1 κατηγορία, που είναι τα Ροήθηκα και η ΕΑ. Σε μια εκδήλωση η οποία θα έχει και άλλες πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προετοιμαστεί από την Ένωση, έτσι ώστε να πέσει πανηγυρικά η αυλαία της φετινής αγωνιστικής περίοδου.

Να λοιπόν ότι αύριο το απόγευμα 5.30 με 8.30 στα γραφεία δίπλα του Συνδέσμου Αχαΐας υπάρχει πρώτα απ' όλα αιμοδοσία από την Ένωση, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός ειδικά για τις μέρες μας. Υπάρχει ακόμη μια ωραία πρωτοβουλία και από τη Μητρόπολη Πατρών για συγκέντρωση τροφίμων, φίλες και φίλοι, γιατί και στο κομμάτι αυτό πλέον είναι πάρα πολλές και σημαντικές οι δυσκολίες και οι ανάγκες του κόσμου. Θα έχουμε ακόμη αγώνα επίδειξης πριν το τζάμπολ του μεγάλου τελικού με ομάδες Άντερ 13 της Παραλίας και της ΕΑ. Και θα έχουμε πολλές και διάφορες βραβεύσεις από την Ένωση σε ανθρώπους και ομάδες οι οποίες φέτος έχουν να παρουσιάσουν σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις. Όλα αυτά από νωρίς το απόγευμα αύριο, Δημήτριος Στόφαλος στα Μποζαϊτικά.

Τώρα τα υπόλοιπα αθλήματα την εβδομάδα αυτή είναι και μια πάρα πολύ ωραία, θέλουμε να πιστεύουμε, εβδομάδα, η οποία αφορά την ομάδα κορασίδων της ΝΕΠ στο Πόλο, η οποία θα λάβει μέρος στην τελική φάση του πρωταθλήματος με στόχο ένα μετάλλιο, μια τελική φάση η οποία θα γίνει στην Πάτρα 19 με 21 Ιουνίου. Αφιλότιμη, πόσο λάθος με μετρά. ΝΕΠ, η οποία παράλληλα πριν από λίγο ανακοίνωσε και μια νέα σημαντική ανανέωση παίκτριά της για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα Πόλο στην Α1 γυναικών, με τη Ιαπωνέζα Χικάρα Σιτάρα.

Είναι και μια κίνηση βέβαια η οποία δείχνει πεντακάθαρα την διάθεση των ανθρώπων της ΝΕΠ, έτσι ώστε και τη νέα χρονιά να παρουσιάσουν μια αρκετά δυνατή ομάδα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο βέβαια πρωτάθλημα γενικότερα, όπως είναι πάντα η Α1 Απόλλων γυναικών.

0: Και υπάρχει και μια άλλη πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση, φίλες και φίλοι του Υγρού Στοιχείου, η οποία πλησιάζει στην Πάτρα αρχές Ιουλίου 5 με 9 του μήνα, όπου μιλάμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open Ιστιοπλοείας στην κατηγορία Optimist Under 13, με παρουσίες πάρα πολλών αθλητών και αθλητριών από όλη την Ελλάδα.
1: Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν.
0: Εδώ μιλάμε για μια διοργάνωση η οποία θα γίνει υπό την αιγίδα του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών και θα φέρει για μια ακόμη φορά για αρκετές ημέρες πάρα πολύ κόσμο στην ευρύτερη περιοχή μας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την οικονομία της.
1: Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε αλεφαντέ.
0: Αλλά όμως και η ώρα περνάει όπως πάντα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026. Την καθημερινή όπως πάντα αυτή τη γέννη μέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Όταν με δικάζουνε χωρίς να έχω φταίξει και όταν...
0: Κλείνουμε λοιπόν και σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, και όπως πάντα ένα το πιο βασικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγίου.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Με τους κατοίκους της Νίκαιας συναντήθηκε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματός του της Ελλάς. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το «Τώρα μιλάμε» με τους πολίτες να θέτουν σημαντικά προβλήματα από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τους μισθούς και τη φορολογία. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάς θα επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές. Αυτό που συνέβη στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Απαντώντας δε στο δίλημα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας ή αστάθειας, τόνισε με νόημα: «Βουλιάζουμε στο βάλτο της ακρίβειας, της αδικίας των ανισοτήτων. Το πραγματικό δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες με το σύνθημα «Πάμε να νικήσουμε» από την πρώτη Κυριακή. Χωρίς να ασκήσει ευθεία κριτική στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχείρησε χθες να εξηγήσει τι σημαίνει για τη χώρα του το deal ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μια συμφωνία που βάζει με βάση τους επικριτές του το Ισραήλ στη θέση του χαμένου και του σχεδόν απομονωμένου στο διπλωματικό πεδίο. Στο μήνυμά του προς τον Ισραηλινό λαό και στη σκιά σφοδρών αντιδράσεων, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει ότι αποτρέψαμε τον κίνδυνο της καταστροφής του Ισραήλ και του λαού του και η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ΣΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθεί η Ελλάς με 14,2%. Η διαφορά είναι μόλις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλέψη Ελευθερίας στο 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,1%, ενώ οι αναποφάσεις τη φτάνουν το 16%. Επιστρέφει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του για έναν ακόμα χρόνο. Οριστικά θα αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες τις 17 Νοέμβρη είχε κάνει αίτηση για αποφυλάκησή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτή με απόφαση του Αρειοπάγου ακυρώθηκε και έτσι πήρε πάλι το δρόμο με ταξί αυτή τη φορά για τη φυλακή. Χθες το βράδυ μάλιστα ο κ. Γιωτόπουλος διανυκτέρευσε στη Γαδά και σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία εφετών Πειραιά.
5: Καιρός.
4: Άρα η συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς? Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
17: This station is now the ultimate power in the universe.
18: Ράδιο Γάμα

0: είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: Ειδήσεις.
1: Με τους κατοίκους της Νίκαιας συναντήθηκε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματός του της Ελλάς. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το «Τώρα μιλάμε» με τους πολίτες να θέτουν σημαντικά προβλήματα από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τους μισθούς και τη φορολογία. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάς θα επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές. Αυτό που συνέβη στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλυπες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Απαντώντας δε στο δίλημα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας ή αστάθειας, τόνισε με νόημα: «Βουλιάζουμε στο βάλτο της ακρίβειας, της αδικίας των ανισοτήτων. Το πραγματικό δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες με το σύνθημα «Πάμε να νικήσουμε» από την πρώτη Κυριακή. Χωρίς να ασκήσει ευθεία κριτική στη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχείρησε χθες να εξηγήσει τι σημαίνει για τη χώρα του το deal ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μια συμφωνία που βάζει με βάση τους επικριτές του το Ισραήλ στη θέση του χαμένου και του σχεδόν απομονωμένου στο διπλωματικό πεδίο. Στο μήνυμα του προς τον Ισραηλινό λαό και στη σκιά σφοδρών αντιδράσεων, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει ότι αποτρέψαμε τον κίνδυνο της καταστροφής του Ισραήλ και του λαού του και η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ΣΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθεί η Ελλάς με 14,2%. Η διαφορά είναι μόλις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλέψη Ελευθερίας στο 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16%. Επιστρέφει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του για έναν ακόμα χρόνο. Οριστικά θα αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες τις 17 Νοέμβρη είχε κάνει αίτηση για αποφυλάκησή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτή, με απόφαση του Αρειοπάγου ακυρώθηκε και έτσι πήρε πάλι το δρόμο με ταξί αυτή τη φορά για τη φυλακή. Χθες το βράδυ μάλιστα ο κ. Γιωτόπουλος διανυκτέρευσε στη Γαδά και σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία εφετών Πειραιά.
0: Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Λοιπόν, από το πρωί έχω μπλέξει με μια εφαρμογή η οποία δεν αποδέχεται το ότι είμαι εγώ. Κάποιος έχει φτιάξει ένα προφίλ, έχουμε μπλέξει, έχω μπλέξει με ηλίθιους, δεν είναι, υπάρχει. Κάποιος έχει φτιάξει μια εφαρμογή, ένα προφίλ δικό μου, έχει βάλει στοιχεία ψεύτικα και προσπαθώ να αποδείξω το ότι δεν είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Και δεν με πιστεύει. Δεν με πιστεύει η εφαρμογή ότι δεν είμαι εγώ. Και έχουμε μπλέξει τώρα. Κάποιος άλλος έχει φτιάξει προφίλ με τα στοιχεία. Εντάξει, θα πέσει, θα κάνουμε αναφορές το ένα το άλλο. Αλλά άστα να πάνε, κάποιοι έχουν πρόβλημα, ρε φίλε. Για ποιο λόγο να κάθεσαι να κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Και να κάθομαι εγώ να τρέχω από πίσω τώρα να μαζέψω αυτά που δεν μαζεύονται από εσάς. Απίστευτη είναι η άνθρωση. Γι' αυτό λέω ότι η πλειοψηφία είναι ηλίθι. Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις στη ζωή σου, αδερφέ. Άμα ήθελα να φτιάξω μόνος μου σε αυτή την εφαρμογή ένα προφίλ, θα το φτιάχνα. Εκτός άμα θες να παρουσιάζεσαι σαν Γρηγόρης. Δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό, δυστυχώς, γιατί θα λες βλακίες και θα γράφεις πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και κάποιοι θα τα πιστεύουν. Οπότε φάει τώρα το strike. Γιατί εκεί πάει η δουλειά και τρέχα τώρα εσύ να μου ζητάς συγγνώμη. Τρέχα τώρα εσύ να μου πεις τι γίνεται. Ρε τρέλα. Νομίζατε θα τα αφήσω έτσι. Λοιπόν, οι περισσότεροι ψηφοφόροι εκεί πέρα έξω είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι ηλικιωμένοι. Γιατί οι νέοι από όσο γνωρίζω δεν σηκώνονται από το καναπεδάκι τους να πάνε να ψηφίσουν. Οπότε, μία δημοσκόπηση που θα εξυπηρετούσε τον ελληνικό λαό, ένα γκάλο που θα βοηθούσε για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, θα ήταν να αρχίσετε να ρωτάτε ποιοι πάνε να ψηφίσουν. Ποιες ηλικίες πάνε να ψηφίσουν, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ? Μήπως πηγαίνουν μόνο οι υπερήλικες, μήπως πηγαίνουν μόνο, ξέρω εγώ, από 35 και πάνω, και οι πιο νέοι επιλέγουν να πάνε, ας πούμε, στη θάλασσα

Μήπως δεν αντέχουνε την πίεση και ίσως δεν τους επιτρέπει ο εργοδότης τους να πάνε να ψηφίσουνε, γιατί και αυτό το ζήσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Πάρα πολλοί πέραν τηλέφωνο νέοι άνθρωποι και λέγανε δεν μας επιτρέπει ο εργοδότης μας να πάμε να ψηφίσουμε. Δουλεύουμε, ας πούμε, σεζόν σε ένα νησί. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Δουλεύει ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών σεζόν στη Μύκονο, στην Πάρο, στην Άξο. Και όταν έρχονται οι εκλογές, δεν του δίνει ο εργοδότης του άδεια να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη που έχει τα πολιτικά του δικαιώματα ή να γυρίσει στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί να μην μπορεί να πάει να ψηφίσει στο κοντινότερο δημοτικό. Με μια εξουσιοδότηση, με κάτι. Να πάει να ψηφίσει εκεί πέρα. Πέρσι είχανε πρόβλημα αυτά τα παιδιά. Δεν μπόρεσαν να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε κόντρα στο κατεστημένο. Όπως φυσικά και στα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες που δεν τους δώσανε άδεια. Ακούστε να δείτε. Κανονικά θα έπρεπε όλοι να είναι υποχρεωμένοι να πάνε να ψηφίσουν. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Τι πάει να πει δεν γουστάρω να πάω να ψηφίσω? Τι πάει να πει βαριέμαι να σηκωθώ από τον καναπέ? Τι πάει να πει δεν με αφήνουν? Υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Να γίνει υποχρεωτικό, ρε ναι. Δεν με νοιάζει αν θα σας χαλάσω την ημερομηνία. Λείπει ο άλλος, λέει λείπω. Τι μας νοιάζει ρε που λείπεις? Εκείνη τη μέρα να μην λείπει κανένας. Κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας. Κρίνεται το μέλλον του έθνους. Λείπω, δεν μπορώ. Τι λείπεις και δεν μπορείς? Είναι υποχρέωσή σου να πας στην κάλπη και να ψηφίσεις. 60% αποχή. Δηλαδή αποφασίζει ένα 40% για τι θα κάνουμε. Ένα 40% με το ζόρι. Με το ζόρι. Δηλαδή πες ότι από τα 10 εκατομμύρια ψηφίζουν τα 4. Και τα άλλα 6 τσιριμπόμ τσιριμπίμ. Αν ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Θα κάνω μια ανάλυση. Λοιπόν, γιατί αρχίζω και εγώ, όσο μιλάω, αρχίζω και εγώ και συνειδητοποιώ κάποια πράγματα. Περίμενε λίγο για να έχω και στοιχεία. Δώσε μου μισό δευτερόλεπτο, δώσε μου τώρα μισό δευτερόλεπτο, γιατί έχω τρελαθεί. Γιατί βασικά θα με τρελάνετε.

Λοιπόν, είμαστε 10 εκατομμύρια. Ωραία, στην Ελλάδα καταγεγραμμένα, σύμφωνα με την Ελστάτ, έτσι, είμαστε 10 εκατομμύρια. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Από τα 10 εκατομμύρια, όταν υπάρχει αποχή 60% στις εκλογές, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, αν βάλουμε το ότι η πακιστανική κοινότητα πάει ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, που είναι ας πούμε 100.000 άνθρωποι οι Πακιστανοί, οι καταγεγραμμένοι, αν βάλουμε την κοινότητα των Ρωμά, που είναι 150.000 άνθρωποι, μάνι-μάνι μαζεύουμε 250.000 ανθρώπους οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει το ότι έχουν αλυσβερίσει. Ότι υπάρχει μια ανοχή, ότι υπάρχει μια συνεργασία, το ότι δίνονται ας πούμε κάποιες ασυλίες, το ότι κάποιοι βγάζουν από το πουθενά μέσα σε 2 χρόνια χαρτιά. Υπάρχει εξυπηρέτηση στην πακιστανική κοινότητα, όπως και στην τσιγκάνικη κοινότητα. Και όπως παλαιότερα εδώ πέρα μας είχε πει και μια κυρία από την κοινότητα των Ρωμά, πριν τις εκλογές πάνε και μοιράζουν χρήμα. Ή τα βρίσκουν με οικογένειες βασιλικές, οι οποίοι δίνουν εντολή οι υπόλοιποι να πάνε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσφατα είχαμε και ένα σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε. Οπότε βάζω εγώ χοντρά 300.000 άνθρωποι από τα 4 εκατομμύρια αυτόματα πάνε ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Από 2 μόνο κοινότητες. Πόσες άλλες δεξαμενές ψήφων υπάρχουν και με ποιο τρόπο τις εξαγοράζει η Νέα Δημοκρατία? Και από τους Έλληνες, από τα 4 εκατομμύρια, πόσοι έχουν δεχθεί ρουσφέτη από τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι βολεμένοι, τους στηρίζουνε? Για να καταλάβετε πώς παίρνει ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Και για να καταλάβετε το ότι αυτά τα 4 εκατομμύρια επιλέγουν το ποιο θα είναι το μέλλον μας. Γιατί τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια είναι στη θάλασσα και βαριούνται να σηκωθούν από τον καναπέ τους. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να ψηφίσετε. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να τους γκρεμίσετε. Είναι υποχρέωσή σας να γίνει υποχρεωτικό στην Ελλάδα το να πηγαίνει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίζει. Τελεία και παύλα.

Άμα βάλω μέσα και τους παπάδες, και οι παπάδες παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Το αράτσε πόσα είναι τις αυξήσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Απ' τη μία έχουμε την πακιστανική κοινότητα, η οποία στηρίζει Νέα Δημοκρατία γιατί? Για να τους δίνει η Νέα Δημοκρατία το άσυλο και για να βγάζουν σε 2 χρόνια κάποιοι χαρτιά. Απ' την άλλη έχουμε την τσιγκάνικη κοινότητα. Με βασιλικές οικογένειες των τσιγκάνων έχουν καλές επαφές οι νεοδημοκράτες από ό,τι φαίνεται. Και υπάρχει ανοχή σε ό,τι συμβαίνει. Και είχαμε βγάλει εδώ πέρα μία κοπέλα, ξαναλέω, από την τσιγκάνικη κοινότητα που μας έλεγε ότι επειδή το στομάχι των τσιγκάνων, λέει, βαράει τα μπούρλο από την πείνα, προεκλογικά πάνε και τους μοιράζουν χρήματα για να πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες για εξαγορά ψήφων. Βάλε λοιπόν πακιστανική κοινότητα, τσιγκάνικη κοινότητα, έλα και οι παπάδες. Στους παπάδες δώσανε αυξήσεις τώρα. 5 χιλιάρικα θα παίρνει ο Μητροπολίτης, 3 χιλιάρικα το παπαδάκι. Άιντε και οι παπάδες. Τι κοινό έχει ο κλήρος? Θα δώσουν γραμμή οι παπάδες τι να πάτε να ψηφίσετε? Και όταν βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν έχει καμία σχέση η πίστη με την πολιτική και ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τραχοπαπάδες, γιατί δεν είναι ορθόδοξοι, δίνουνε σήμα για κάποιο λόγο, γιατί υπάρχει αλυσβερίση, γιατί ρέει το χρήμα. Μου λέτε είσαι οι τραχοπαπάδες, γιατί δεν είναι ορθόδοξοι, δίνουνε σήμα για κάποιο λόγο, γιατί υπάρχει αλυσβερίση, γιατί ρέει το χρήμα. Μου λέτε

έρχονται οι εκλογές, δεν σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν το 60% απέχει και είμαστε 10 εκατομμύρια, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, πόσους ελέγχει η Νέα Δημοκρατία? Σας είπα, η πακιστανική κοινότητα με την τσιγκάνικη κοινότητα μόνο είναι 300.000 άνθρωποι. Σκέψου οι παπάδες πόσους ελέγχουνε. Σκέψου οι επιχειρηματίες. Σκέψου οι όμιλοι, οι εφοπλιστές. Σκέψου όλοι αυτοί που έχουν κάτι να κερδίσουνε. Αν σηκωθούν τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια και πάνε στην κάλπη, θα τους μαυρίσουμε. Μην είστε ανεύθυνοι. Είναι υποχρέωσή σας να πάτε να ψηφίσετε. Πόσο πιο απλά να το πω, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Να φύγει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση, να φύγουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν φτάσει εδώ που μας έχουν φτάσει. Και επίσης πρέπει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να υπάρξει ολοκληρωτική αλλαγή με σχέδιο. Γιατί αναφέραμε χθες ότι ο Μητσοτάκης έχει μονιμοποιήσει στην ΕΕΠ και θα πάμε σήμερα στην ΕΕΠ. Πρόσωπα. Έχει χαρίσει στο Στουρνάρα μια νέα θητεία. Τώρα θα διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ο Σεβαστίδης παραμένει στη θέση του. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα στις ανεξάρτητες αρχές που υποτίθεται κάνουν έλεγχο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τον κάνουν όπως θα έπρεπε. Όπως είναι ο Πιτσιλής που πήρανε μαζί ποτάκια κάτω στην Κρήτη με το Μητσοτάκη. Όλους αυτούς δεν μπορεί να τους διαχειριστεί ένα νέο πρόσωπο το οποίο δεν ξέρει πώς να κόψει τις ρίζες του συστήματος. Εδώ χρειαζόμαστε ξερίζωμα του συστήματος. Δεν χρειαζόμαστε απλά άλλο κεφάλι. Όσοι ξέρουν από δέντρα και από χωράφια και έχουν μεγαλώσει σε χωριά θα καταλάβουν. Έχουμε έναν κορμό ο οποίος τροφοδοτεί το δέντρο, τροφοδοτεί τα κλαδιά. Δηλαδή τι κάνει, συντηρεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε, να κόψουμε ένα κλαδί και να βάλουμε ένα άλλο είδους κλαδί. Το θέμα μας είναι να φυτέψουμε ένα δέντρο, να ξεριζώσουμε το σύστημα. Πώς θα ξεριζώσουμε το σύστημα? Εγώ αυτό σας ρωτάω τόσο καιρό. Διότι με όποιον συζητάω βρίσκω τείχο. Πώς θα ξεριζώσεις αυτό το σύστημα? Και να σου πω και κάτι πλέον. Επειδή τόσα χρόνια όλες αυτές οι κυβερνήσεις λειτουργούν φυλάργυρα, μέσα αυτές τις ρίζες υπάρχουν και ξένες δυνάμεις. Υπάρχει το Ισραήλ, η Αμερική, η Μοσάντ, η CIA. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε αχ τι ωραία που περνάμε, αχ τι ωραία που θα σωθούμε, θα πάρουμε την πόλη, θα ανάψουμε κεριά. Και εγώ τα γουστάρω αυτά. Και θέλω να γίνουνε. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να κοιτάμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να αφανιστούμε. Αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Εδώ μιλάμε για το έθνος των Ελλήνων. Μιλάμε για τον πολιτισμό μας, για την ταυτότητά μας, για την ιστορία μας. Που αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέχουμε. Έτσι, πρώτα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε το ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Γιατί αν χάσουμε την ταυτότητά μας, άστα να πάνε χαράλαμπε. Μετά πρέπει να μην χάσουμε την εθνική μας κυριαρχία, την πατρίδα μας. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπέρ της πατρίδας. Άρα κάποιος πατριώτης. Δεν γίνεται να μου λέτε το ότι θα σώσει την Ελλάδα, την πατρίδα, κάποιος ο οποίος δεν είναι πατριώτης. Δεν γίνεται ρε αδερφέ. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, η λογική το λέει. Την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει μόνο κάποιος ο οποίος την πονάει. Ο οποίος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ είμαι Θρακιώτης, εγώ είμαι Πόντιος, εγώ είμαι Κρητικός. Εγώ είμαι Ηπειρώτης. Και οτιδήποτε άλλο. Αυτός που ξέρει τις ρίζες του, αυτός που ξέρει πως έχει μεγαλώσει, αυτός που θυμάται τη γιαγιά του και τον παππού του, αυτός που θέλει μελλοντικά τα παιδιά του να έχουν τις ίδιες συνήθειες, αυτός που πιστεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο

0: Πω και ξέρει ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Αυτά είναι που μας ενώνουν. Άμα γίνουμε κι εμείς σαν τη Νέα Υόρκη, που υπάρχουν από όλο τον κόσμο άνθρωποι που είναι σαν προϊόντα, έχουν ένα κωδικό πάνω τους. Δεν ξέρει ο καθένας από πού είναι και τι κάνει. Θα χαθούμε, γιατί ο Κινέζος που πάει στη Νέα Υόρκη λέει είμαι από την Κίνα, γιατί η Κίνα συντηρεί τον πολιτισμό της. Ο Τούρκος που πάει στη Νέα Υόρκη, σε σημείο το οποίο υπάρχει παγκοσμιοποίηση, λέει είμαι από την Τουρκία, που οι Τούρκοι, αν πας στην Τουρκία και περπατήσεις, παντού κυματίζουν τουρκικές σημαίες. Είναι εθνικιστές οι Τούρκοι. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη αρχίζει και ανεβαίνει αυτό το επαναστατικό πατριωτικό στοιχείο. Και στη Γαλλία και στην Ιταλία και παντού. Και στην Αγγλία ακόμα, γιατί συνειδητοποιούν τι συμβαίνει με την ισλαμοποίηση. Στην Ελλάδα μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης το ότι ο πατριωτικός χώρος είναι στο 10%. Και με όποιον και να μιλήσει στον δρόμο σου λέει δεν αντέχω άλλο με τους παράνομους μετανάστες. Γιατί δεν αντέχει ο Έλληνας πολίτης άλλο τους παράνομους μετανάστες, ξέρετε? Γιατί πεινάει, γιατί προσπαθεί να επιβιώσει και όλη μέρα δουλεύει και την ίδια ώρα βλέπει στα hot spot να τους ταΐζουνε πρωινό χυμό πορτοκάλι φυσικό και κρουασανάκι με σημεριανό φαγητάκι το οποίο δεν το τρώνε οι μάγκες και το πετάνε γιατί δεν τους αρέσει η επιλογή και βραδινό φαγητάκι. Έξτρα, τους δίνουνε ηλεκτρικά είδη, πλυντήριο, κλιματιστικό, ψυγείο, τους δίνουνε ένα σπίτι τζάμπα. Και πάει ο Έλληνας, ο διανομέας, στον Πακιστανό, στον Αφγανό και σε όλους αυτούς που λένε ότι είναι πρόσφυγες ενώ οι χώρες τους δεν έχουν πόλεμο. Τους πάει να φάει ο Έλληνας και βγαίνουν με το πάκο τα λεφτά γιατί παίρνουν κάθε μήνα και μισθό. Και εσύ μου λες ότι δεν υπάρχει το πατριωτικό στοιχείο στην Ελλάδα. Εννοείται ότι υπάρχει, αγανακτισμένοι είναι όλοι οι Έλληνες. Πρώτα θα έπρεπε να είναι οι Έλληνες στην Ελλάδα και μετά όλοι οι άλλοι. Γιατί? Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω? Γιατί ρε φίλε, εμείς φτιάξαμε τα νοσοκομεία, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Εμείς φτιάξαμε αυτούς τους δρόμους που τους διαχειρίζονται οι ιδιώτες. Εμείς φτιάξαμε τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και ό,τι άλλο έχετε παραχωρήσει και έχετε ξεπουλήσει. Δικιά μας είναι η Ελλάδα, δημόσιος πλούτος, που τώρα εκμεταλλεύονται, να πούμε, πέντε οικογένειες. Πάει μου στείνει ο Μητσοτάκης, να πούμε, με τις παρέες του ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά. Ποιο ρώτησες ρε, τι ρε τσιφλίκι σου είναι η Ελλάδα? Και γιατί δεν πληρώνεις ενίκιο στο ελληνικό κράτος εφόσον εκμεταλλεύεσαι τα ελληνικά βουνά? Στον ελληνικό λαό ανήκουν, δεν ανήκουν ούτε στη ΓΕΚ Τέρνα ούτε στο Μυτιλινέο. Στον ελληνικό λαό ανήκουν και όλοι εσείς είστε υπάλληλοι του ελληνικού λαού. Σας πληρώνουμε για να τρέχετε για εμάς, όχι για να μας κατακλέβετε ούτε για να μας εκμεταλλεύεστε. Είναι δυνατόν ο γιατρός να παίρνει 1200 ευρώ, ο δάσκαλος να παίρνει 1200 ευρώ, ο στρατιωτικός να παίρνει 1200 ευρώ, ο πυροσβέστης που ανεβαίνει στο Καναντέρ του 1974 να παίρνει 1200 ευρώ και ο παπάς να παίρνει 5.000. Γιατί να παίρνει ο παπάς 5.000? Για να πηγαίνει με τον δήμαρχο και να κάνουν δουλειές με τις περιουσίες? Για να μιλάνε με τους μεσίτες και τα κτηματολόγια και να τσιμπάνε τα ορφανά? Αυτός είναι ο ρόλος του ιερέα? Να έχει, να πούμε, σε κάτι μοναστήρια στο Άγιον Όρος που πολεμάνε την Ιερά Μονή Εσφυγμένου κάτι καπιταλιστές, κάτι μασόνοι, να έχουν κάτι μπαλκόνια με θέα το πέλαγος και να τρώνε φράουλες με ζάχαρη.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Χαιρετάει τους Τούρκους εκεί πέρα με ευχές στα τουρκικά. Το τουρκικό προξενείο στη Θράκη αλωνίζει. Το κόμμα Κίεφ βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και όχι μουσουλμανικές ελληνικές μειονότητες. Πού είναι εκεί η ΕΥΠ στη Θράκη? Πού είναι ρε ο Ρουμπάτης που έχει πάει στους Άραβες να πούμε και καλησπερίζει με σαλάμα αλέκουμ? Πού είναι? Τι έχει κάνει η ΕΥΠ στη Θράκη που οι Θρακιώτες μας παίρνουν τηλέφωνα εδώ πέρα και λένε ότι η κατάσταση είναι ανυπόφορη? Με τους 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να πούμε 2 και 2, που τους βάλανε μέσα στη Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν βάλει μέσα στη Βουλή από 2 βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι σε αυτές τις εκλογές. Ποια ΕΥΠ? Πού είναι η ΕΥΠ? Στο να ακούει βουλευτές και υπουργούς, όπως λένε, να πούμε κάτι καταδικασμένοι Ισραηλινοί? Πού είναι η ΕΥΠ? Και τι θα ήταν η ΕΥΠ αν δεν ήταν δίπλα της η Mossad και η CIA, για να τα λέμε και όλα. Τι θα ήταν η ΕΥΠ που παρακολουθείτε τώρα τα κινητά, παρακολουθείτε το δικό μου το κινητό. Μπράβο ρε, συγχαρητήρια. Μπράβο στην ΕΥΠ, να τη χειροκροτήσουμε. Παρακολουθεί το Γρηγόρη το κινητό. Μπράβο, τρομερό. Μιλάμε, πιάσατε τον εγκληματία. Αφού θέλετε να βλέπετε ότι πάω και αγοράζω λιπάσματα για να ρίχνω για τη ρίζα στο δέντρο, αφού θέλετε να βλέπετε το ότι πάω και αγοράζω καλώδια για να μπορώ να ποτίσω τις δάφνες, μπράβο σας, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ είμαι ο κίνδυνος. Δηλαδή από όλα αυτά που συμβαίνουνε, από όλους αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα με τον παράνομο τρόπο, από όλο αυτό που σας αναλύω στη Θράκη, με τσιχαντιστές, με τζαμιά, με τουρκικά προξενία, με κόμματα που λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα, με κάτι μουσουλμάνους φανατικούς που βρίζουν όλη μέρα την Ελλάδα, με κάτι Παλαιστίνιους, με κάτι Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας, με κάτι Αφγανούς, η ΕΥΠ παρακολουθεί το τηλέφωνο του Γρηγόρη. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Είστε άριστοι στην καταπολέμηση. Μας πιάσατε. Πάλι καλά να λέτε το ότι υπάρχει και η CIA και η Mossad. Πάλι καλά να λέτε εκεί στην ΕΥΠ αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς τίποτα δεν θα είχατε κάνει. Και άμα δείτε στο Sky το φιλοκυβερνητικό, τα δείχνουν και μόνοι τους. Στα ντοκιμαντέρ που βγάζουν με τον Τέλογλου και με τον Παπα Χατζή, πώς το λένε εκείνο, με τα γυαλάκια να πούμε. Φόλα Νέα Δημοκρατία, φόλα Μητσοτάκης έχει γίνει. Πώς το λένε ρε, το ντοκιμαντέρ που κάνει αυτός εδώ πέρα, ο Παπαχελάς. Οι περισσότεροι που μιλούσανε για τη 17 Νοέμβρη στο ντοκιμαντέρ ήταν Αμερικανοί. Αμερικανοί ήταν οι περισσότεροι. Και ζητούσανε με το δικό τους τρόπο και απαιτούσανε και δίνανε οδηγίες στους Έλληνες τι να κάνουνε. Ρε, είναι φοβερά αυτά που ζούμε. Είναι φοβερά. Για να μην αρχίσω να λέω για τις ένοπλες δυνάμεις. Άστο! Ο Χούπης θέλει, λέει, το καλοκαίρι εκεί πέρα που πάει για μπάνια. Πέρσι που και εγώ ήταν η Ελλάδα, αυτός ήταν για μπάνια, από ό,τι μας λένε εδώ πέρα κάποιοι. Εκεί που πάει, να πούμε, στους στρατού της εγκαταστάσεις που πάνε αυτοί οι αρχηγοί γεθά για μπάνια, ήθελε, λέει, να βάλει ένα σπιτάκι για να τρώει hot dog. Ήθελε σπιτάκι για να τρώει hot dog και του φτιάξανε σπιτάκι να τρώει hot dog. Γιατί το λέει ο αρχηγός γεθά. Κατάλαβες, οι φαντάροι εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι ΕΠΟΠ, τα στελέχη, δεν τους σέβεται κανένας. Εδώ μπροστά σε άγημα πάει ο Μητσοτάκης και δένει το κορδόνι του μπροστά στο άγημα. Εδώ σηκώνεται η σημαία και αυτοί μεταξύ τους συζητάνε και μιλάνε, αντί για να κάθονται προσοχή. Αντί για να κάθονται προσοχή. Όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος, θα έπρεπε όλοι να βαράνε προσοχή και να μην ακούγεται άχνα. Γιατί ό,τι υπάρχει σήμερα, το οφείλουμε σε αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους. Σε αυτούς τους ήρωες. Σε αυτή την αιματοβαμμένη σημαία. Όλοι αυτοί οι καπιτάλες τώρα που το παίζουν μαγιά και έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία και έχουν αρπάξει οτιδήποτε ανεκμετάλλευτο. Αργά ή γρήγορα όμως θα έρθει δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα θα πάνε φυλακοί όλοι αυτοί οι παράνομοι που έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς έχουν κάνει. Γιατί μπροστά στο χρήμα, στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία τους έχουν τυφλωθεί. Ήδη κάποιοι μου γράφουνε πάλι λες βλακίες, κατηγορείς την εκκλησία. Δεν έχεις ιδέα, είσαι τυφλός. Είσαι τυφλός. Πάνε βάλε γυαλιά, πάνε σε οφθαλμίατρο. 5 χιλιάρικα παίρνει ο Μητροπολίτης το μήνα και εσύ ένα 800 για να επιβιώσεις. Γιατί ρε δώσανε λεφτά στους Μητροπολίτες, ξέρετε. Ξέρετε. Και βγαίνουνε να πούμε κάτι ιερείς που είναι διευθυντές καινοτομίας. Που στήσαν εταιρείες ολόκληρες, που βάρισαν κανόνια. Όποιον θέλουνε κάνουνε παπά. Όποιον θέλουνε βολεύουνε και εκεί. Είστε τυφλοί, δεν μπορείτε να παραδεχτείτε την αλήθεια. Δεν εναντιώνομαι στην πίστη. Εναντιώνομαι στη μαφία που φοράει ράσα. Αλλά τόσο νιονιό έχετε. Τόσο νιονιό έχετε. Βρίστε με ρε, βρίστε με όσο γουστάρετε. Γραμμένους σας έχω. Γραμμένους και πραγματικά δεν ξεβάφει κιόλας το μελάνι. Τόσο γραμμένους σας έχω. Όλους εσάς που γράφετε αυτά τα αρνητικά. Δεν την έχω σήμερα τη σφυρίχτρα. Θα πάω να τη φέρω όμως δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα θα έχουμε τη σφυρίχτρα εδώ πέρα. Πώς και λαϊδάει. Μιλάμε για μια παροδία. Με την πολεοδομία, με όλες τις υπηρεσίες, με όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια. Ρίξανε εδώ τον άνθρωπο, θα το πούμε και αυτό. Ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε ένα κουτί με γατάκια που του πήγε ο γιος του και τα άφησε σε ένα πάρκο. Και θυμήθηκε ο εισαγγελάτος, ο φιλόζωος, να του την πει κιόλας και βγήκαν όλοι να τον κατηγορήσουν. Δεν τα έκανε κάτι τα γατάκια. Πήρε την, του πήγε το παιδί του μια κούτα με γατάκια σπίτι και λέει ο άνθρωπος, έχω ηχητικό, λέει ο άνθρωπος, δεν μπορώ σε 30 τετραγωνικά να έχω 7 γατιά. Τα πήρα με την κούτα και πήγα τα άφησα κάπου που θα μπορούσα να τα ταΐσω. Δεν τα πέταξε σε κάδους. Ούτε τα κρέμασε, ούτε τα σέρνε με το αμάξι όπως κάνανε άλλοι κι άλλοι. Και του ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Και επειδή έχω ζήσει πώς πάει με τις φιλοζωικές στην Ελλάδα, που είχε έρθει αδέσποτο έξω από το σπίτι, φαινότανε τα κόκαλά του, το ταΐζαμε, το ποτίζαμε, η γειτονιά δεν το ήθελε. Άλλοι από εκεί και αυτοί οι τσιριμόκοι. Τέλος πάντων. Και πήραμε τη φιλοζωική να έρθει να το πάρει και μας έλεγε τις τρέλες της. Και δεν μπορούμε κι εμείς να το φιλοξενήσουμε. Και δεν μπορούμε κι εμείς να το κάνουμε. Και δεν μπορούμε κι εμείς να το ράνουμε. Εδώ βρήκε ο άλλος νυχτερίδα χτυπημένη, τους πήρε τηλέφωνο στη φιλοζωική. Ξέρετε, του είπανε: βάλ την αμέσως σε ένα ταξί και στείλ την σε αυτή τη διεύθυνση. Καλά, ρε, να βάλω εγώ τη νυχτερίδα μέσα σε ταξί. Ελάτε, πάρετε τη νυχτερίδα από εδώ πέρα. Που άμα πήραζε στη νυχτερίδα θα έτρωγες 30 χιλιάρικα πρόστιμο και φυλακή. Και μου λένε να τα αφήσουν σε φιλοζωικό κέντρο και να τα πάνε από εδώ και να τα πάνε από εκεί. Γιατί οι γάτες που ζουνε στην τελική. Πάνω στο βουνό να πας, πάνω στο, άμα δεν κάνεις ένα ζώο κακό, δεν βρίσκω κάποιο λόγο να σου ρίξουν τέτοιο ποσό πρόστιμο. Οι γάτες ζουν ελεύθερες στη φύση. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Τι θέλετε δηλαδή, όλες οι γάτες να ζουν σε σπίτια και σε φιλοζωικά κέντρα? Μα η φύση τους είναι να είναι ελεύθερες. Θα μας τρελάνετε. Και άντε αυτός, άντε πες, έκανε 1000 λάθη. Κι εγώ είμαι κακός που τον υποστηρίζω. Εντάξει, άντε πες, κάνω λάθος εγώ. 270.000 ευρώ πρόστιμο. Άλλοι που κατακλέβουνε, να πούμε, το κράτος. Άλλοι που είναι μέσα στην παρανομία. Τέτοια ποσά δεν έχουμε ακούσει. 270.000 ευρώ. Πήρε μια κούτα με 7 γατάκια, 9 γατάκια και πήγε τα άφησε σε ένα πάρκο για να μπορεί να τα ταΐσει. 270.000. Η παράνοια έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο, ρε φίλε. Όχι, θα τον υποστηρίξω. Τι θα τον κάνω? 300.000 ευρώ πρόστιμο, 270.000 ευρώ πρόστιμο. Επειδή πήρε τα γατάκια και τα πήγε με την κούτα. Μας δουλεύετε τώρα δηλαδή? Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι φιλόζοοι και μας το παίζουνε μαγιά. Πάτε ρε σε κανένα εργοστάσιο που τα έχουνε, να πούμε, τα γουρούνια μέσα στα κλουβιά. Άντε μη γίνω βίγκαν τώρα και σας πηγαίνω τάπα και εσάς. Άντε μην αρχίσω να μασουλάω γρασίδι και σας αρχίσω και εσάς με τις εταιρείες σας και τα ζώα που τα έχετε να πούμε μέσα στα κλουβάκια. Ούτε κυκλοφορούν έξω, ούτε βόλτα κάνουν ούτε τίποτα. Εκεί μέσα στην κοπριά τους τα έχουν για να φάτε εσείς πιτόγυρα. Τις κότες στριμωγμένες σε κάτι χώρους με τη λάμπα αναμένη όλο το βράδυ να τις ταΐζουν ορμόνες για να τρώτε εσείς σκοτόπουλο στη σούβλα. Εκεί οι φιλοζωικές δεν πάνε. Δεν πάνε οι φιλοζωικές εκεί πέρα να πούμε που τα ταλαιπωρούν τα ζωάκια. Οι κότες δεν είναι ζώα. Τα γουρούνια δεν είναι ζώα. Οι αγελάδες δεν είναι ζώα. Τα αρνάκια που γουστάρετε και τα κατσικίς για τα παϊδάκια δεν είναι ζώα. Έλα σε παρακαλώ ρε αδερφέ. Είστε υποκριτές όλοι. Τα βάλατε με τον άνθρωπο να πούμε. Βρήκατε το εύκολο θύμα. Βάλε ρε, βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Έμπλεξε από το πουθενά. Και μας βγαίνει ο εισαγγελάτος να μας το παίξει φιλόζος. Άσε μας ρε εισαγγελάτε. Άσε μας ρε τώρα κι εσύ. Μη σε κάνουμε καμιά ανάλυση εισαγγελάτε. Και σου φύγουν τα κουστούμια. Και σε παρατήσουνε και όλοι. Και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε που μου κάνεις και βόλτες με το jet ski. Γέρος άνθρωπος, θέλεις και βόλτες με το jet ski. Δώσε.
1: Θα ψοφάγανε αν κάποιος δεν τα φρόντιζε κύριε Βαγγελάτε. Ναι. Εγώ τα μετέφερα 100 μέτρα από το σπίτι μου. Δεν πήγα να τα μεταφέρω σε κάποιο μακρινό χωράφι να μείνουν στο έλεος του Θεού. Είχα σκοπό να τα ταΐζω κάπου εκτός οικίας, γιατί άρχισαν να μεγαλώνουν. Όπως ανέφερα νωρίτερα, ήταν θέμα υγιεινής. 9 γάτες να αφοδεύουν σε ένα σπίτι 30 τετραγωνικά με 2 δωμάτια.
2: Θα μπορούσατε να προστατευτείτε, να μην τις έχετε τις 9 γάτες. Υπάρχουν και ιστηρώσεις στα ζώα, αλλά ναι, έγινε.
1: Έχετε δίκιο.
2: Πήγατε σε μια στέγη για αδέσποτα, πήγατε στο Δήμο, βάλατε μια αγγελία, μιλήσατε σε 10 ανθρώπους, μήπως κάποιος θέλει ένα γατάκι από το να τα πετάξετε στο δρόμο.
1: Όχι, αφήστε με λίγο να σας ολοκληρώσω. Τα γατάκια δεν τα έφερα εγώ στο σπίτι, τα γατάκια ήταν επιλογή του γιού μου. Μπαπά, έφερα αυτό το γατάκι, να το κρατήσουμε. Δημήτρη, είναι πρόβλημα το γατάκι στο σπίτι. Καλήν κακός ο μπαμπάς λυπήθηκε το γατάκι το μεγάλωσε. 6 μήνες μου έφερε και άλλη γάτα. Καλήν κακός οι γάτες γκαστρώθηκαν. Τα μεγάλωσα και εκείνα κύριε Βαγγελάτε με τον πιπερό. Έχω να κλείσω μάτι ένα μήνα.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή. Υπεύθυνος για αυτά τα γατιά δεν είναι αυτός ο ανθρωπάκος ο καημένος που έχει μπλέξει μαζί σας τώρα και τον ρίξατε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Υπεύθυνος για τις στηρώσεις, Ευαγγελάτε, είναι ο Δήμος. Υπεύθυνος για τις γάτες αυτές δεν είναι ο Έλληνας πολίτης που του λες άμα πήγε να τα στηρώσει. Θα πάω να δώσω εγώ 2.000 να στηρώσω όλες τις γάτες της γειτονιάς. Δικιά μου δουλειά είναι αυτή. Ρε, είστε τρελοί. Πάτε καθόλου καλά. Θέλετε να μας χαζεύσετε εντελώς. Θέλετε να μας φύγει το μυαλό. Όταν κάτι Πακιστανοί μαζεύουνε τα ζωάκια από το δρόμο και τα κάνουνε στιφάδο, δεν πάτε να τους ακουμπήσετε. Όταν κάποιοι άλλοι τρώνε άγρια ζώα χωρίς να ενημερώσουνε κανέναν, δεν πάτε να τους μιλήσετε. Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλοί θα πείτε δεν μπορείς να συγκρίνεις τις γάτες με το αρνί, δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκύλο με το αγριογούρουνο, δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκατζόχυρο με το πουλί. Και πάει λέγοντας, εγώ θα σας πω ένα πράγμα και να το θυμάστε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, μα κανένας, από το κράτος, από τις υπηρεσίες, από τους δήμους, για τα αδέσποτα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Παίρνουν τα λεφτάκια και κυκλοφορούν όλα ελεύθερα. Και αν πας και τους πεις ελάτε να μαζεύσετε το αδέσποτο, θα φας και κάνα βρυσίδι. Το ίδιο και για τις γάτες. Έλα στο χωριό μου να δεις πόσες γάτες κυκλοφορούν ελεύθερες. Έλα να δεις. Δηλαδή άμα έρθει μια γάτα να γεννήσει 10 γατιά μπροστά στη σκάλα μου, τι πρέπει να κάνω ρε φίλε? Να ρίξω να πούμε κάνα 5.000 να τα στηρώσω όλα? Τι πρέπει να κάνω για να καταλάβω? Έρχεται μια γάτα και γεννάει στη σκάλα μου 9 γατιά. Σαν αυτόν τον άνθρωπο. Λέω εγώ τώρα. Τι πρέπει να τα κάνω εγώ αυτά τα γατιά? Να τα στηρώσω όλα? Αν πάρω το Δήμο, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Αν πάρω τη φιλοζωική, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Είμαστε γεμάτοι. Τι θα κάνω εγώ μετά δηλαδή? Για πες μου, είμαι υποχρεωμένος μετά να μεγαλώσω 9 γατιά και να τα έχω μέσα στο σπίτι μου? Ρε, πάτε καθόλου καλά. Πάμε όμως εδώ πέρα και στα άλλα τα γατιά του Μαξίμου. Παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, γιατί τα σοβαρά αυτά είναι. Ευθύμιος Μπακογιάννης. Γιατί, γιατί ο κουνιάδος του λέει ήταν στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Και ρωτάω εγώ, πάλι κύκλωμα, πάλι πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει κάποιος σε αυτή την κυβέρνηση που να μην είναι ένοχος? Ό,τι σκάνδαλο βγαίνει, όποια πέτρα κι αν σηκώσουμε, από κάτω είναι βουλευτής ή εργαζόμενος ή μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι τα ίδια. Ο κουνιάδος ήταν στην πολεοδομία, αυτός ήταν στο Υπουργείο Ενέργειας. Κύκλωμα από εδώ, κύκλωμα από εκεί, χιλιάρικα από εδώ, χιλιάρικα από εκεί, σε μερτζίδο από εδώ, φραπές από την άλλη, χασάπης πιο κάτω. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Μήπως έχουμε μπλέξει εδώ πέρα με καμιά συμμορία η οποία έχει κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία? Και επειδή δεν έπεσαν τα χρήματα όπως θα έπρεπε σε συγκεκριμένους κλάδους, πλέον όλες οι ξένες δυνάμεις το έχουν πάρει πρέφα ότι καταραίουν όλα και έρχονται και εξαγοράζουνε. Λέω εγώ, μήπως? Και πέρα από τα κτίρια που εξαγοράζουνε, πέρα από τις περιοχές που εξαγοράζουνε, εξαγοράζουν και την ιστορία μας. Βγήκανε τώρα οι Τούρκοι, να δείτε που στο τέλος, αυτό θα είναι το πιο αστείο απ' όλα, να δείτε που στο τέλος, εκεί θα φτάσουν. Στο τέλος θα πολεμήσουν οι Σκοπιανοί με τους Τούρκους για το τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Γιατί βγήκε το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και κήρυξε αρχαιολογικό χώρο ένα πεδίο μάχης του Γρανικού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες. Και λένε τώρα εκεί στην περιοχή Μπίγκα των Δαρδανελίων οι Τούρκοι το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε σχέση με τους Οθωμανούς. Έχουμε από μία τους Σλάβους, τους Σκοπιανούς του Τσίπρα που ήταν ερωτευμένος και πήγαινε, έπιανε φωτογραφίες και τους χάριζε τα ονόματα και υπέγραφε τις συμφωνίες όσο ο λαός έτρωγε ξύλο από τα ΜΑΤ. Είχαμε τους Σκοπιανούς που λέγανε ότι είναι Μακεδόνες που δεν ξέρουν να διαβάσουν τι λέει ένας βασιλικός τάφος μακεδονικός από πάνω, που γράφει χιλιαδιό, δεν ξέρουν να διαβάσουν. Τώρα έχουμε και τους Τούρκους. Δηλαδή οι Σκοπιανοί λένε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σκοπιανός. Οι Τούρκοι λένε είναι Τούρκος. Οι Βούλγαροι θα μας πούνε ότι είναι Βούλγαρος. Οι Αλβανοί θα μας πούνε ότι είναι Αλβανός. Και θα μαλώσουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Και οι Έλληνες δεν λένε τίποτα. Είναι αυτή η παροιμία του λαού. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ετοιμαστείτε να τα δείτε όλα αυτά. Γιατί οι Μενδώνοι είναι βόλτες. Οι Μενδώνοι παίρνει τα αεροσκάφος, τα πληρώνουμε εμείς όλα. Εισιτήρια, βενζίνες, όλα εμείς. Ξενοδοχεία και κάνει βόλτες. Πάει στην Αίγυπτο, πάει στη Γαλλία, πάει στις Βρυξέλλες. Τι θα κάτσει να ασχοληθεί με τον πολιτισμό? Η Μενδώνη πάει και ρίχνει τα εκατομμύρια να χτίσει τζαμιά. Αλλά άμα βγω εγώ και πω ότι παίρνουν μιζούλα όλοι αυτοί, θα με κάνουν μηνύσεις και εξώδικα και θα με πάνε μέσα χειροπόδαρα δεμένο. Άμα βγω εγώ να πω ότι παίρνουν μιζούλες, γιατί θα με καλέσει ο εισαγγελέας, ο οποίος θέλει να τα έχει καλά με την κυβέρνηση και θα μου πει για φέρε αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα. Μπορώ εγώ να βρω αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα? Τι είμαι, τραπέζι είμαι για να ξέρω τι περνάει από κάτω?

0: Σκάνδαλο και στην Τραπεζούντα. Οι τουρκικές αρχές έκλεισαν ευνηδιαστικά την Παναγία Σουμελά. Τα είδατε αυτά? Τα παρακολουθήσατε? Τίποτα. Τίποτα. Όλα για τα κόμματα, όλα για τα ποσοστά. Όλη μέρα να βλέπουμε στο Sky και στην τηλεόραση, στα κανάλια, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη της Καριστιανού. Όλη μέρα αυτό. Όλη μέρα στα κανάλια, τη μούρη της Καριστιανού, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη του Μητσοτάκη και τη μούρη του Σαμαρά. Γιατί? Για να μπει στο μυαλό του Έλληνα το ότι ορίστε, αυτά τα πρόσωπα πρέπει να στηρίξεις. Όλοι πιασμένοι εντωμεταξύ. Όλοι πιασμένοι. Πιασμένοι από τη γυμναστική. Τρέχουνε πολύ γι' αυτό. Βγαίνει και λέει ο κόσμος με σταματάει στο δρόμο και μου λέει είμαστε μαζί σας, συνεχίστε τον αγώνα που κάνετε. Ποιον αγώνα, ποιος είναι ο αγώνας σου? Ποιος είναι ο αγώνας σου? Να τρέχεις από τις καθαρές κουβέντες στο Open να κάνεις μοντάζ σε άλλη εκπομπή στο Action? Ποιος είναι ο αγώνας, για να καταλάβω κι εγώ? Έλα, βάλε τον αγώνα. Για βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα την Καριστιανού. Βάλτε να, έλα. Όσο βρίζετε, τόσο περισσότερα θα βγάζουν στη φόρα. Δώστε να την ακούσουμε. Ακούστε εδώ ποιοι είναι οι υποψήφοι της Καριστιανού. Βάλτε να, βρε. Έχει διαλέξει και συνολάκι. Βάλτε να.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασό. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ότι ειδικά με την νίκη.
2: Γι' αυτό σας ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε.
1: Όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γκρατσία έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής.
0: Ξανά!
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασό. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ότι ειδικά με την νίκη.
2: Γι' αυτό σας ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε.
1: Όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γκρατσία έχει παρουσιαστεί.
0: Δηλαδή μας λέει ότι θα διώξει το σύστημα. Μας λέει εδώ τις τρέλες της ότι άμα μου ιστορίες, υποψήφοι, πρόσωπα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι υποψήφοι του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς? Τι, τα ίδια πρόσωπα πάλι? Ποτίθεται εσύ δεν θα συνεργαζόσουν με κανέναν. Τι έγινε? Και τη στηρίζουν και τα περισσότερα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασό. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό δεν μας φαίνεται περίεργο?
1: Υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν μας φαίνεται περίεργο, που τη στηρίζουν άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κακοπροαίρετος Γρηγόρης. Άρε κούνια που σας κούναγε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία, τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ, τι ακριβώς συμβαίνει με την Αμερική και τη Ρωσία. Γιατί εδώ πέρα δεν βγάζουμε άχρημα αυτούς. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Όλοι για την καρέκλα. Βλέπεις κάτι αναλυτές, κάτι πρώην πράκτορες, όλοι για την καρέκλα. Σπουδαγμένοι, ξεσπουδαγμένοι, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες, χαρτογιακάδες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, όλοι για την καρέκλα. Και τρίτη ώρα θα έχουμε ένα περιστατικό. Με έχει παρακαλέσει μια κυρία να βγάλουμε εδώ πέρα το τι ακριβώς έχει συμβεί με τα παιδιά της. Τις έχουν πάρει τα παιδιά της. Μου έχουν πάρει τα παιδιά μου, λέει, σε παρακαλώ, βγάλε με στον αέρα, δώσε μου βήμα. Να εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλει να βγει ο άντρας της, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε εγώ δίνω βήμα να βγουν στον αέρα να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τους έχουν πάρει, λέει, 6 παιδιά. Πώς γίνεται να τους έχουν πάρει 6 παιδιά, το ένα λέει είναι στην Εύβοια. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε στο τηλέφωνο. Αλλά μου φάνηκε στεναχωρεμένη και ότι γενικά δεν ήταν καλά στην ψυχολογία της και ήθελε να τρέξουμε το θέμα. Οπότε θα της δώσω βήμα, γιατί θέλω να καταλάβω τι έχει συμβεί. Πάμε, δώσε, δώσε, κουκουνούδαμ τώρα εδώ πέρα. Σήκω, κουκουνούδαμ. Σήκω, σήκω, σήκω. Έρχονται τα πανηγύρια τώρα. Για τα πανηγύρια είστε. Εκεί πρώτοι στο χορό. Πρώτο τραπέζι και πρώτοι στο χορό όλοι. Για να λύσουνε κάνα πρόβλημα, όχι. Τα πανηγύρια πρώτοι στο χορό.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ειδήσεις.
6: Με τους κατοίκους της Νίκαιας συναντήθηκε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματός του της Ελλάς. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το «Τώρα μιλάμε» με τους πολίτες να θέτουν σημαντικά προβλήματα από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τους μισθούς και τη φορολογία. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάς θα επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές. Αυτό που συνέβη στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Οπότε και αν στηθούν, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλυπες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας. Απαντώντας δε στο δίλημα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας ή αστάθειας, τόνισε με νόημα. Βουλιάζουμε στο βάλτο της ακρίβειας, της αδικίας των ανισοτήτων. Το πραγματικό δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα. Ο κύριος Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες με το σύνθημα «Πάμε να νικήσουμε» από την πρώτη Κυριακή. Χωρίς να ασκήσει ευθεία κριτική στη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχείρησε χθες να εξηγήσει τι σημαίνει για τη χώρα του το deal ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μια συμφωνία που βάζει με βάση τους επικριτές του το Ισραήλ στη θέση του χαμένου και του σχεδόν απομονωμένου στο διπλωματικό πεδίο. Στο μήνυμα του προς τον Ισραηλινό λαό και στη σκιά σφοδρών αντιδράσεων, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει ότι αποτρέψαμε τον κίνδυνο της καταστροφής του Ισραήλ και του λαού του και η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ΣΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθεί η Ελλάς με 14,2%. Η διαφορά είναι μόλις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλέψη Ελευθερίας στο 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,1%, ενώ οι αναποφάσεις τη φτάνουν το 16%. Επιστρέφει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του για έναν ακόμα χρόνο. Οριστικά θα αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες τις 17 Νοέμβρη είχε κάνει αίτηση για αποφυλάκησή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτή με απόφαση του Αρειοπάγου ακυρώθηκε και έτσι πήρε πάλι το δρόμο με ταξί αυτή τη φορά για τη φυλακή. Χθες το βράδυ μάλιστα ο κ. Γιωτόπουλος διανυκτέρευσε στη Γαδά και σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία εφετών Πειραιά.
5: Καιρός.
6: Άρα η συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
13: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
14: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
15: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
17: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
18: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
18: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
17: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
18: Ράδιο Γάμα 94FM.
19: Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
21: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
22: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
26: Πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους καφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
0: κι αν έχετε ζήσει,
26: γιατί ρε, μιλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
1: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς πώς είστε?
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.
1: Το αεροπλάνο του Δένδια. Βλέπω ότι λένε ότι θέλουν τη ζουράφα, θέλουν συγκεκριμένα νησιά, ότι φέρουν νομοθεσίες. Βλέπω ότι διεκδικούν κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Θέλουν, λέει, να χτίσουν ΑΟΣ με τη Λιβύη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Προκαλούν πάρα πολύ.
2: Τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σερέτη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι ότι δεν την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε πάρα πολύ ανεκτικοί και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, έκανε κάποια βήματα ως προς τον εξοπλισμό, αλλά παραμένει να χαμηλών τόνων και αυτό δυναμώνει την Τουρκία. Εκτιμώ ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ πιο δραστικό εναντίον της Τουρκίας. Έκανε και το πολύ καλό βήμα με το Ισραήλ που έκανε τη συμμαχία. Εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί θορυβήθηκε πάρα πολύ η Τουρκία με αυτή τη συμμαχία. Αλλά παραμείναμε εκεί. Έχουν βαλτώσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Να δούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και μια απειλή, διότι έχουν κατανοήσει το ότι καταραίει η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι καλώς ή κακώς κρυβόμαστε κάτω από την αγκαλιά των Αμερικανών και των Ισραηλινών και των Ευρωπαίων, θα μπορούσα να πω. Αλλά δεν τους βλέπω τους Τούρκους να φοβούνται, κύριε καθηγητά. Δεν τους βλέπω να είναι στην ίδια θέση με εμάς. Είναι πιο διπλωμάτες.
2: Δεν είναι απαραίτητα κακό να βλέπουν τις συμμαχίες μας. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Εξάλλου το έχουν ανακοινώσει πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι ότι η Ελλάδα υφίσταται σήμερα λόγω των συμμαχιών της. Τη βοήθησαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί το 1821 και εντεύθεν και έτσι έχει επιβιώσει η Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Το ότι μπορούμε και κάνουμε συμμαχίες και τις διατηρούμε, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν έχει σταθερές συμμαχίες. Αυτό είναι καλό, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Είναι ένας λόγος να φοβάται ακόμα περισσότερο.
1: Φοβάται όμως.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά θορυβημένη η Τουρκία. Ειδικά με την τελευταία συμμαχία με το Ισραήλ έχει θορυβηθεί πάρα πολύ. Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθεί να κάνει κάτι, να δείξει δόντια ότι δεν φοβάται, ότι εκείνο, ότι το άλλο κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι περισσότερο για εσωτερική της κατανάλωση παρά για τρομοκρατία για μας.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι το κάνει ο Ερντογάν για να μπορέσει να κερδίσει ψηφοφόρους εντός της Τουρκίας, αυτό λέτε?
2: Βεβαίως θέλει να κρατήσει τη συνοχή εντός της Τουρκίας, γιατί έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε όλοι. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνοχής, έτσι. Έχει τους κεμαλιστές, έχει τους φανατικούς, τους γκρίζους λύκους, έχει τους φιλοευρωπαϊστές από εδώ που δεν θέλουν να εμπλακούν. Υπάρχει και ένα σχετικό φιλελληνικό ρεύμα μέσα στην Τουρκία, το οποίο λειτουργεί εναντίον της, αυτής της πολεμικής κραυγής. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση το κάνει η Τουρκία παρά για ως ουσία. Δεν νομίζω να έχει το θράσος να κάνει κάτι. Ας πούμε, θα είναι απονεννοημένο διάβημα αν τα κάνει τέτοια κίνηση.
1: Άρα όλο ένα εφετζηλίκι.
2: Εφετζηλίκι είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε σταθερή εξωτερική πολιτική δυναμική. Να μην τσιμπάμε, να μην υπαναχωρούμε, να μην παίρνουμε ας πούμε το πλοίο που ρίχνει το καλώδιο στην Κάσο και τα λοιπά, να μην κάνουμε τέτοιες κινήσεις που δείχνουν δειλία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία να είναι όχι διεκδικητική, αλλά να είναι υπερασπιστική στα δίκαιά μας, τα οποία τα έχουμε κατοχυρώσει τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα. Δεν θα συζητήσουμε καμία περίπτωση αλλαγής συνθήκων, έτσι, και καμία υπαναχώρηση σε οτιδήποτε έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα.
1: Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο χαλαρή?
2: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις της με τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, και παρά οτιδήποτε άλλο.
1: Άρα είμαστε προτεκτοράτο της Γερμανίας?
2: 100%. Και το βλέπουμε και τώρα που είναι η προεκλογική περίοδος, πώς στείνεται από τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες το νέο δικοματικό σύστημα που προωθεί αναφανδόν μια δημοκρατία Πασόκ και Τσίπρα και παρακάμπτει οτιδήποτε άλλο, έτσι, δεν έχουμε δει να προωθείτε τίποτε άλλο εκτός από αυτά τα τρία κόμματα.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Εγώ καθημερινά στα κανάλια βλέπω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, δεν έχει να παρουσιάσει, αλλά καλός ή κακός πρέπει να το παραδεχθώ αυτό, το ότι καθημερινά την προβάλλουνε.
2: Την προβάλλουνε μόνο ως τι, ότι δεν έχει να μας πει τίποτα.
1: Καλά, αυτό είναι σωστό.
2: Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα πρόγραμμα, μια κυβερνητική πολιτική, ότι είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, ένα πρόγραμμα, μια κυβερνητική πολιτική, ότι είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική,

0: προσέγγισης ότι το φοβάται.
1: Έτσι. Γιατί όμως να φοβάται μια φιλορωσική προσέγγιση? Εγώ βλέπω το ότι ο Ρώσος μια χαρά τα πάει με τον Αμερικανό, μια χαρά τα πάει με τους Ευρωπαίους και ότι ανοίγει και τη Στρόφιγγα. Ανοίγει και τη Στρόφιγγα, λέει. Αυτό είναι σημαντικό και σας το λέω για κάποιο λόγο. Ανοίγει, λέει, και τη Στρόφιγγα. Οπότε δεν νομίζω να φοβάται το ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Κάλλη? Ένα λεπτό δώστε μου. Δεν νομίζω να φοβάται αυτό το φιλορωσικό, γιατί βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά τοποθετούνται πλέον αρκετοί υπέρ της Ρωσίας.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ελέγχοντες στη Γερμανία. Η Γερμανία προετοιμάζεται το τελευταίο διάστημα αναπαντών για πόλεμο. Έχει μεταφέρει μεγάλα μέρη της βιομηχανίας της στην Κίνα, όπως διαβάσαμε πρόσφατα με τη Volkswagen, έτσι, και έχει μετατρέψει τις βιομηχανίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμικές. Έτσι, δεν μπορεί η Γερμανία να κάνει πίσω σε αυτή την κατάσταση και λόγω αυτής της λογικής δεν θα επιτρέψει καμία χώρα να αποσκυρτήσει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι που πρέπει να εξετάσουμε. Παίζεται και το παιχνίδι της επιβίωσης. Γιατί καλώς ή κακώς η Γερμανία μπορεί να θέλει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να κοιτάξει και πώς θα επιβιώσει. Δεν τη βλέπω καλά. Και, και φτωχοποιούνται και η Γερμανία αρκετά, να το πούμε και αυτό.
0: Αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να μπει στον πόλεμο. Γιατί πρέπει να έχεις πολλούς φτωχούς για να δεχθούν μια πολεμική πρόταση. Το είδαμε πολύ καλά και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το είδαμε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πως ήταν, πρέπει να είναι εξαθλειωμένοι οι πληθυσμοί για να πούνε ναι, πάμε για πόλεμο, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
1: Άρα θα πολεμήσουν οι Γερμανοί, αυτό μας λέτε?
0: Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν οι Γερμανοί, έχουν επιλέξει αυτή την πολιτική, γιατί το βλέπουν ότι έχουν αποτύχει σε όλα τα σημεία. Και προσπαθούν μέσα από έναν πλασματικό εχθρό που μόνιμα είναι η Ρωσία για τους Γερμανούς, έτσι, να δημιουργήσουν αυτή την πολεμική τους διέξοδο. Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτή τη λογική στείνουν και στην Ελλάδα αυτά τα τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα και τα προωθούν ως το νέο δίπολο κεντροδεξιά κεντροαριστερά, έτσι, τους δοκιμασμένους υπαλλήλους τους, για να μπορέσουν να κρατήσουν την Ευρώπη σε συνοχή για να μπορέσουν να αντισύρουν εκεί που θέλουν. Το θέμα είναι να καταλάβουμε εμείς ότι αυτές οι δοκιμασμένες λύσεις είναι πλήρης αποτυχία για τη χώρα και πρέπει να παραγωνιστούν. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι παίχτηκε στην Αλάσκα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία τα έχουν βρει και τώρα ανακοίνωσαν και την κατασκευή του Βερίγγιου, της σύνδεσης ΗΠΑ Ρωσία στο Βερίγγιο Πορθμό. Δηλαδή αυτοί τα έχουν βρει και εμείς καθόμαστε και παίζουμε εδώ με πότε θα κάνει η Γερμανία πόλεμο και ποιους θα σύρει στον πόλεμο και αν θα πρέπει να συμμετέχουμε και αν δεν πρέπει κτλ. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική.
1: Ναι. Εμείς μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη λογική όμως, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε και δεσμευμένοι σε κάποια πράγματα.
0: Εμείς μπορούμε αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
1: Για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, κύριε καθηγητά, όμως, χρειάζονται κάποια πράγματα. Αυτό εξηγούσα την πρώτη ώρα. Θα σας πω κάτι που με απασχολεί και μιας και πάμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης μονιμοποιεί στην ΕΥΠ κάποια πρόσωπα. Έχει διορίσει πρόεδρο εισαγγελέων τον κύριο Σεβαστίδη. Και έχει τοποθετήσει σε αρκετές κρατικές υπηρεσίες δικά του άτομα. Εγώ μιλάω έξω από τα δόντια. Επίσης, έχει ανανεώσει θητεία στο Στουρνάρα. Επίσης, διορίζει 30 Ιουνίου τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ρίζες του συστήματος, οι ρίζες των εξουσιών, δεν φεύγουν έτσι απλά, δεν ξεριζώνονται έτσι απλά. Εδώ πέρα, δηλαδή, και να έρθει ένα νέο πρόσωπο. Μη μου πείτε τώρα ότι θα τα αλλάξει όλα και θα τα καταφέρει όλα. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και καλά κάνει, τη δουλειά του κάνει και ισχυροποιείται ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης έτσι ισχυροποιείται και προσπαθεί να σύρει τον πληθυσμό στις επιταγές που του έχουν δοθεί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε με παλιές δοκιμασμένες λύσεις που έχουν αποτύχει σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε παιχνίδι. Δεν μπορεί η χώρα να σηκώσει κεφάλι με αυτές τις πολιτικές. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα.

0: πράγμα. Θα πρέπει να τιμωρηθεί τόσο πολύ το σύστημα που να μην μπορεί να επιβιώσει ούτε με καμία συνεργασία μεταξύ τους. Ευγάλανε, κύριε Σερέτη, το λαγό το Δούκα για να λέει ότι εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ελασίτες ως Πασόκ. Απ' την άλλη μεριά η Διαμαντοπούλου λέει εμείς ως Πασόκ μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Άρα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μια συμπαιγνία, μια συμμαχία των τριών μεγάλων κομμάτων προς όφελος της Γερμανίας. Γιατί και τα τρία αυτά κόμματα έχουν δώσει εξετάσεις υπέρ της Γερμανίας. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να τιμωρηθούν εκλογικά σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι βιώσιμοι ούτε με συνεργασία. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος θα τους τιμωρήσει. Όταν μιλάμε ότι ένας πρωθυπουργός διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ποιος θα τους τιμωρήσει? Έχουμε δει τόσα χρόνια, κύριε καθηγητά. Εσείς είστε και πιο μεγάλος ηλικία από εμένα. Εγώ είμαι πιο νέος, έχω προλάβει λιγότερα. Το ότι κανένας δεν πάει φυλακή. Το ότι όσοι, ας πούμε, διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και ανήκουν σε αυτές τις εξουσίες, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, είναι από πίσω Αμερικανοί, είναι οι μυστικές υπηρεσίες, είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν επιτρέπουν αρκετά. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάει κόντρα σε όλα αυτά και μπορεί να το κάνει? Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να το κάνει έτσι απλά κάποιος.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία.
1: Πώς θα απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία?
0: Τιμωρώντας αυτές τις πολιτικές με τις εκλογές. Θα πρέπει να
1: δηλαδή, ένα λεπτό, για να καταλάβω ακριβώς τι λέτε. Να καταλάβω τι λέτε. Θέλω να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, αν ο Έλληνας πολίτης πάει και ψηφίσει, δεν θα είμαστε πλέον προτεκτοράτο, αυτό μου λέτε?
0: Εάν ψηφίσει χωρίς αποσυστά της αποχής που είδαμε την προηγούμενη φορά, πιο συμμετοχικά, πιο συλλογικά, πιο ενεργητικά και τιμωρήσει αυτά τα τρία κόμματα που να μην μπορούν να επιβιώσουν ούτε με επίπεδο συμμαχίας μεταξύ τους, νομίζω θα υπάρξει υπολοιπόστη ανατροπή, γιατί αυτό το πράγμα εξυπηρετεί πρωτίστως και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μα πώς τις εξυπηρετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα σας θέσω το ερώτημα, γιατί είναι βασικό αυτό. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τους λέει σε όλα ναι, όταν έχουμε κάποια εξουσία η οποία τα ξεπουλάει όλα και τους τα χαρίζει όλα και αυτοί έρχονται και τα αγοράζουν όλα κοψοχρονιά, για ποιο λόγο να θέλουν να αλλάξει η εξουσία?
0: Γιατί ήδη βρίσκεται σε κόντρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εδώ και μέχρι και προχτές βγήκε δημοσίευμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, ότι μας έχουν λατήσει εδώ στην Ελλάδα ότι δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσο ρεύμα σε σχέση με τους μισθούς μας και τα λοιπά. Τα διαβάζουμε, υπάρχουν φωνές που τα γράφουν και τα βλέπουμε.
1: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα αυτό.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: ΗΠΑ και τη Ρωσία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Και θα πρέπει λοιπόν αυτό το δίπολο που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το φιλοευρωπαϊκό, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, να τιμωρηθεί. Γιατί κατ' επέκταση θα τιμωρηθεί και η Γερμανία. Εγώ αυτό εκτιμώ και νομίζω ότι προς εκεί θα πρέπει να πάμε.
1: Ωραία. Καλώς ή κακώς όμως έχουμε να χάσουμε και πολλά πράγματα αν διαλέξουμε πλευρές. Δηλαδή εσείς λέτε να πάμε με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Δεν θα αντιδράσουν όμως οι Ευρωπαίοι.
0: Θα κλειστούμε. Ποτέ στην ιστορία μας δεν μπορούσαμε να πατήσουμε σε δύο βάρκες. Σε όλες τις μεγάλες μεταβολές στην ιστορία μας αναγκαστήκαμε να πάρουμε θέση έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί να φτάσουμε λοιπόν πάλι στην τελευταία στιγμή? Οι κεντρικές δυνάμεις της Ευρώπης δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Θα το κάνουν το λάθος. Το περιμένει όλος ο δυτικός κόσμος αυτό το λάθος. Μέχρι και ο Τζέφρι Τσάξ είπε προχτές ότι δεν πρέπει να την παραβλέπουμε την τακτική που ακολουθεί η Γερμανία. Ο καθηγητής ο Αντωνόπουλος είπε ότι τα μάτια μας πρέπει να είναι πάντα στραμμένα στη Γερμανία. Κάνει μονίμως το ίδιο λάθος. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια να πάμε.
1: Σε μια δύσκολη στιγμή, κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι κάποιος από όλους αυτούς υπάρχει περίπτωση να μας βοηθήσει ή είμαστε μόνοι μας?
0: Εγώ εκτιμώ ότι βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε.
1: Βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε, λέτε, έτσι?
0: Δεν πρόκειται να δούμε βοήθεια. Δεν είδαμε ποτέ βοήθεια από την Ευρώπη. Έτσι, να σας θυμίσω το 1974 με την Κύπρο, που η Γερμανία πήρε πεντακάθαρα θέση υπέρ της Τουρκίας. Mm-hmm. Στον Ατήλα 1 είχε πει, και υπάρχουν οι δηλώσεις στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε, να τις διαβάσετε και να το δούνε και οι ακροατές, ότι η Τουρκία προκλήθηκε από την Ελλάδα και καλά έκανε και αντέδρασε. Αυτή ήταν η θέση της Γερμανίας στον Ατήλα 1. Σας μιλάω για κάτι πολύ πρόσφατο. Δεν θα πάμε στο 1922, που εκεί ήταν χωροπαρτίδα.
1: Οι Αμερικανοί μας βοήθησαν ποτέ?
0: Οι Αμερικανοί όχι, δεν είχαν εμπλοκή μέχρι τότε.
1: Ούτε οι Ρώσοι μας βοήθησαν.
0: Ούτε οι Ρώσοι.
1: Άρα είμαστε μόνοι.
0: Οι Ρώσοι είχαν ειδοποιήσει με το Χρουτσόφ το 68 για την επικείμενη εισβολή των Τούρκων. Είχαν ειδοποιήσει, βέβαια, για λόγους μακαρθισμού που υπηρετούσε τότε η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, έτσι δεν άκουσε ποτέ τη Ρωσία. Αλλά είχαν προειδοποιήσει για την εισβολή η Ρώσοι, αυτό είναι καταγεγραμμένο.
1: Ωραία, okay, και το καταλαβαίνω αυτό. Δυστυχώς όμως εγώ πρέπει να επικεντρωθώ λίγο στο ότι καλώς ή κακώς η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας όσο πάνε γίνονται και πιο αδύναμες. Για εμένα, εσείς μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, γιατί βλέπω ότι ο Δένδιας κλείνει στρατόπεδα. Εγώ προσωπικά Λοκατζής ήμουνα, στη Δέλτα Μοίρα ήμουνα, η οποία έχει κλείσει. Είχα επαφές με ανθρώπους που ήταν στην πρώτη ΜΑΛ, τους αλεξιοπτιστές, η πρώτη ΜΑΛ έχει κλείσει. Οι ειδικές δυνάμεις είναι διαφορετικές. Συναντάω αρκετά, κύριε καθηγητά, δεν τα λέω ούτε τα κατεβάζω το μυαλό μου. Έχουμε λίγο προβληματάκι πλέον.
0: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το συμμερίζομαι, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω. Έχω κι εγώ συγγενείς στο στρατό που είναι.
1: Βέβαια, επίσης βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν τοποθετείται πουθενά, δεν κάνει κάποιες δηλώσεις, όπως και αρχηγοί ΓΕΣ και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλες αυτές τις απειλές της Τουρκίας.
0: Δεν έχουμε, γιατί πατάμε σε πολλές βάρκες. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Σας λέω, ήταν μεγάλη ελπίδα η συμμαχία που έγινε με το Ισραήλ, έτσι, την οποία την επικρότησε και η Αμερική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αντέδρασε η Ρωσία και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αντέδρασε η Γερμανία. Αντέδρασε η Γερμανία. Ο Κορνίλιους, ο υπουργός αμήνης της Γερμανίας, είχε πει για την Κύπρο πρόσφατα, οι δηλώσεις που υπάρχουν αν θέλετε, στην Deutsche Welle είχε πει ότι εμείς θα πάρουμε υποχρεωτικά θέση υπέρ της Τουρκίας, γιατί είναι τα συμφέροντά μας από εκεί. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Γερμανία. Αυτές οι κυβερνήσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια που στηρίζουν τη Γερμανία εξυπηρετούν την Ατζέντα 2030. Θα εξαντλήσουν τα περιθώρια για να εφαρμοστεί η Ατζέντα 2030. Δεν μπορούμε να τους το επιτρέψουμε να συνεχίσουν. Δεν μπορεί να βγαίνει χτες ο Πλεύρης και να λέει ότι θα αυξηθούν οι ροές 20% στους μετανάστες και εμείς να τον έχουμε συνομιλητή σήμερα τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Και πάνω σε αυτή τη λογική συμφωνούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα και με τη λαθρομετανάστευση και με αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απόσταση από την πολιτική των ΗΠΑ και είναι πιο κοντά στην πολιτική της Γερμανίας. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Πρέπει να δούμε και με το Ισραήλ και με το Ιράν και με όλες αυτές τις αντιδράσεις γενικά, που, γιατί πάλι βομβαρδίσανε οι Ιρανοί με όλο αυτό το μέτωπο που είναι ανοιχτό και εκεί πέρα, γιατί μιλάμε για τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπουμε όμως και ότι οι Ισραηλινοί έχουν πρόβλημα και καλώς ή κακώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο, στο οποίο θα ήθελα να τοποθετηθείτε, το ότι οι Ισραηλινοί κοιτάνε λίγο και το μέλλον τους και εξαγοράζουν αρκετές περιοχές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στα Βαλκάνια και στην Κύπρο και στην Κύπρο. Και εγώ, ξέρετε, έτσι με το καχύποπτο μυαλό μου λέω μερικές φορές, ρε παιδιά, μήπως καμιά μέρα ξυπνήσουμε και είμαστε το νέο Ισραήλ. Γιατί καλός ή κακός και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε.
0: Ναι, έχετε δίκιο, το παρακολουθώ κι εγώ. Έχει καθυστερήσει η κατάσταση πολύ στο Ιράν. Και το ανησυχητικό είναι ότι μεταφέρονται τεράστιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τεράστιες δυνάμεις στη γύρω περιοχή. Εκτιμώ ότι επειδή δεν μπορούν να τα ολοκληρώσουν όπως θα θέλανε οι Αμερικανοί, θα κάνουν μια τελική κίνηση η οποία θα είναι καταστροφική για το Ιράν, για να μπορέσουν να του ανακόψουν οποιαδήποτε πορεία για την επόμενη 20ετία. Μέσα σε αυτή την 20ετία λοιπόν, μετά την καταστροφή που περιμένουν, που ετοιμάζουν οι Αμερικανοί, το Ισραήλ θα ισχυροποιηθεί σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι. Γιατί έχει και η Αίγυπτος θέματα, δεν έχουμε μόνο εμείς, δεν έχει μόνο η Αλβανία, έτσι. Όλοι έχουν κάποια θέματα με το Ισραήλ. Εμείς όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο ελληνικός πολιτισμός εκτιμώ ότι δεν μπορεί να επηρεαστεί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να του κάνει κάτι.
1: Ναι, αλλά άμα δεν κατέχουμε εμείς τώρα όλες αυτές εδώ πέρα τις χρυσές παραλίες, ας τις ονομάσω έτσι. Άμα δηλαδή εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα κέρδη από τον τουρισμό. Να το πάω στον τουρισμό, για να μην αρχίσω να μιλάω για πρωτογενής τομέα και πάει λέγοντας, για τον κλάδο της αγροτιάς και των αλλήλων. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στον τουρισμό, να το πάω έτσι, γιατί και στην Αλβανία υπάρχει κάτι και θέλω να το σχολιάσω. Βλέπω ότι στον τουρισμό αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες για να χτίσουν πάρα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ωραία. Ναι. Η Ελλάδα θεωρείται ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον τουρισμό της ώστε να μένει το χρήμα εδώ πέρα? Γιατί και στη Χαλκιδική βλέπουμε ότι έρχονται Βούλγαροι και αγοράζουν, για να μην μιλάω μόνο για τους Ισραηλινούς. Βλέπω ότι έρχονται και Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη και γενικά στη Θράκη και κάπως έτσι. Οι υπόλοιποι γείτονες αρπάζουν τα κέρδη του τουρισμού. Και ο Έλληνας τι κάνει, πετάει χαρταετό.
0: Και ο Έλληνας καταλήγει σερβιτόρος και τα λοιπά.
1: Ναι, τον έχουν φτωχοποιήσει και πετάει χαρταετό, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά.
0: Και του κλέβουν και την περιουσία και δεν τον αφήνουν στην παραγωγική δραστηριότητα να κάνει τίποτα κτλ. Το θέμα είναι ποιος το κάνει αυτό όμως. Πάλι δεν πάμε στο διατάφτα. Πάλι δεν πάμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο να μας το λέει δημόσια ότι πολεμάει τον ακτιβισμό, άρα και επιτρέπει σε όλους αυτούς να έρχονται και να λιμένονται τη χώρα, και από την άλλη μεριά να βγαίνει και να σου λέει ότι είναι πατριώτης και θα φτιάξει τα πράγματα και κάνουμε προπορία σε αποπληρωμές δανείων και όλες αυτές τις φανφάρες που ακούμε. Έτσι, πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, κύριε Σερέτη?
1: Πώς θα αλλάξει?
0: Ποιος επιτρέπει στους Ισραηλινούς και ποιος θα αλλάξει το χωροταξικό πλαίσιο για να τους δώσει αιγιαλούς και παραλίες και τα λοιπά, και ετοιμάζονται να αλλάξουν και το Σύνταγμα, όλα αυτά που διαβάζουμε? Πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό? Πάλι επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό, ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση, να απομακρυνθεί.
1: Και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, όχι, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες κάνουν το ίδιο λάθος. Όχι μόνο αυτή, όχι μόνο αυτή. Και οι Πασόκοι, και οι Σαμαράδες, και οι Καραμαλίδες, και οι Βενιζέλοι. Όλοι, όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Εγώ το γράφω χρόνια, κύριε Σερέτη. Πρέπει οι δοκιμασμένοι που μας κατέστρεψαν να μπουν στο περιθώριο. Αν όχι φυλακή, αν δεν υπάρχει δηλαδή μια κυβέρνηση σοβαρή να τους βάλει φυλακή, πρέπει να μην ξαναμπούν στη Βουλή.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε το ότι για να αναλάβει κάποιος να μπορέσει να αναλάβει αυτή τη χώρα, πρέπει να έχει γνώσεις. Εδώ πέρα κάποιοι θεωρούν, μιλήσαμε πριν για, συγκεκριμένα για την κυρία Καριστιανού. Για μένα είναι η δική μου άποψη, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, είναι η δική μου άποψη, η γυναίκα δεν έχει τις γνώσεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Για μένα καλύτερα θα ήταν να αναλάβει αυτή τη χώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος αν τον ρωτήσουν σε μια συνέλευση, συμφωνείς με το χάρτη της Σεβίλης, ναι ή όχι? Δεν θα μας πει, τώρα κύριε καθηγητά για τους σοφούς και για τις ομάδες και για την μοναχή από κάτω από την Αίγυπτο.
0: Από την αρχή το είπα, κύριε, δεν βλέπω μια κυβερνητική δυναμική στην κυρία.
1: Άμα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα ρωτήσω εγώ, τώρα να βγει που δεν βγαίνει, την έχω καλέσει πόσες φορές. Άμα βγει όμως εδώ πέρα και την πω, κυρία Καριστιανού, συμφωνείτε με το χάρτη της Σεβίλης? Δεν θα ξέρει τι είναι ο χάρτης της Σεβίλης. Σύγχυμα σας βάζω.
0: Σας το είπα, δεν έχω δυναμική, δεν βλέπω δυναμική.
1: Ναι, όμως πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται τώρα να προβάλλουν τα κανάλια καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι, γιατί έτσι έχει πλεονέκτημα ο Μητσοτάκης.
0: Το ενδεχόμενο της πολυκομματικής βουλής είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και αυτό θα πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας σήμερα. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το να έχουμε μία βουλή με 15 κόμματα ή να έχουμε επαναλαμβανόμενες εκλογές. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη χώρα. Θα πρέπει οι πολίτες αυτή τη φορά να ψηφίσουν με αυστηρά τιμωρητικά κριτήρια όσους έχουν δοκιμαστεί, αλλά με προσανατολισμό κάποιου κόμματος ή κάποια συνεργασίας κομμάτων που να έχουν τη δυναμική και τις γνώσεις και το επιτελείο να μπορούν να αναλάβουν αποτελεσματικά. Δεν μας κάνουν τα ευχολόγια. Η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή παραμένει στα ευχολόγια. Έχει μία χαλαρότητα, μία ορθόδοξη ανεκτικότητα, ότι εμείς ονειρευόμαστε μία δικαιοσύνη και τα λοιπά και τα λοιπά και μία ελπίδα.
1: Πώς όμως θα την κάνουν, πώς θα τα αλλάξουμε αυτά? Εγώ λύσεις θέλω, εγώ θέλω λύσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα με αυτό. Κανένας δεν δίνει τις λύσεις που συζητάμε, κύριε Κάλλη, γιατί σε κάποια πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις. Και σαν νέος άνθρωπος που είμαι ρεαλιστής, 100% ρεαλιστής, κατανοώ ότι ίσως να ελπίζουμε, αλλά να μην υπάρχει ελπίδα. Και το λέω αυτό γιατί καλός ή κακός, η χώρα είναι σε τραγική κατάσταση. Και για να ξαναορθοποδήσει αυτή η χώρα, κύριε Κάλλη, δεν αρκεί μια τετραετία.
0: Κοιτάξτε, τώρα μια τετραετία νομίζω, αν υπάρχει κάποια δραστική παρέμβαση και ξεκινήσει κάποια κυβέρνηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι αρκετή μια τετραετία. Έτσι, να σας θυμίσω της Στοκχόλμης τη μελέτη που είχε παρουσιαστεί τότε με τον Λαμπαβίτσα και τα λοιπά. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική, είχε εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μια σχετική πολιτική που φρόντιζε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα είναι ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Να απαιτήσουν τις γερμανικές αποζημίωσεις, να σταματήσουν την ατζέντα 2030.
1: Η ατζέντα του 2030 δεν είναι μόνο στην Ελλάδα όμως. Εκεί πέρα πώς θα τη σταματήσουν? Γιατί καλός ή κακός βλέπουμε και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να το πάρετε μόνο, ότι έρχονται εντολές τις οποίες πρέπει η Ελλάδα να τις ακολουθήσει σαν μια χώρα η οποία δεν είναι αυτόνομη.
0: Αυτό το πράγμα μπορεί να κοπεί. Σας λέω για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τη σύμβαση του Μαρόκου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν την έχουν ψηφίσει. Αν βγει μια κυβέρνηση σοβαρή, μπορεί να άρει την υπογραφή μας ως χώρα.
1: Α, μπορούμε να πάρουμε πίσω τις υπογραφές μας, αυτό λέτε, κύριε καθηγητά?
0: Βεβαίως, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι, στο κάτω-κάτω δεν την παραβιάσαμε εμείς, η συμφωνία των Πρεσπών.
1: Αυτό σωστό, αν την παραβιάσουν μπορούμε να τη σπάσουμε, αλλά να πάρουμε πίσω υπογραφή δεν νομίζω.
0: Βεβαίως θα την πάρουμε πίσω. Παραβιάστηκε και ακυρώνεται.
1: Έτσι
0: και
1: ναι. Η σύμβαση του Μαρόκου έχει παραβιαστεί?
0: Η σύμβαση του Μαρόκου δεν παραβιάστηκε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ούτε η Αμερική. Ούτε η Αυστρία υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου, ούτε το Ισραήλ την υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου. Αλλάζει η κυβέρνηση, κάνουμε αναθεώρηση της συνθήκης. Δεν σας συνεχίζουμε. είναι επιζήμιο για τη χώρα. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Άρα σταματάνε οι ροές.
1: Δεν ξέρω, εγώ τα ακούω.
0: Τα τελευταία δημοσιεύματα, κύριε Σερέτη, δίνουν ότι το 55% του πληθυσμού, με όλες τις ανοχές, το οποίο ξεπερνάει το 70%, έτσι, θέλουν αυτά τα λεφτά που δίνουμε για τους μετανάστες να μεταφερθούν στην Αφρική και να γίνουν οι δομές στην Αφρική. Γιατί θα πρέπει να λουστούμε εμείς κάτι το οποίο δεν το δημιουργήσαμε.
1: Το κατανοώ αυτό που λέτε. Το θέμα είναι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και γεωστρατηγική σκέψη μέσα από αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή, ναι μεν δεν συμφέρει την Ελλάδα, ναι μεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσέξουμε και όλα στο τι πάμε να κάνουμε. Δεν γίνεται απλά να λέμε ότι θα ακυρώσουμε μια συμφωνία χωρίς να έχουμε εξετάσει όλους τους παράγοντες.
0: Θα τους εξετάσουμε βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι επιζήμια για τη χώρα. Και οικονομικά και ανθρωπιστικά και πολιτισμικά. Από όλες τις πλευρές είναι επιζήμια αυτή η συμφωνία.
1: Και πρέπει να δούμε και ποιοι θα αντιδράσουν πάνω σε αυτό, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση.
0: Ναι, ποιοι θα αντιδράσουν, οι γνωστοί άγνωστοι θα αντιδράσουν,
1: ναι,
0: οι οποίοι είναι, να μην πω τώρα, είναι μια μειονότητα.
1: Μιας και μιλάμε για αυτά όλα, επειδή σας ανέφερα τη Ζουράφα και σας ανέφερα ότι και κάτω εκεί στο Καστελόριζο που θέλουν να διεκδικήσουν τη Στρογγυλή και τη Ρότο, τα νησιά αυτά εδώ πέρα, θα αλλάξει η ΑΟΣ. Δηλαδή πιστεύω ότι με αυτή την νομοθεσία που φέρνουν οι Τούρκοι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και αυτοί το περνάνε λες και είναι κάτι χαλαρό στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την νομοθεσία, γιατί άκουσα έναν Τούρκο στα τουρκικά κανάλια που τι έλεγε. Πρώτα θα φέρουμε το νομοσχέδιο, θα το ψηφίσουμε, ότι έχουμε δικαιώματα δηλαδή, και μετά λέει θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και εμείς θα επικαλεστούμε το νομοσχέδιο και θα πούμε ότι από τον Ιούνιο εμείς θα έχουμε νομιμοποιήσει και η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Εκεί τι κάνουμε?
0: Κανένα εθνικό νομοσχέδιο δεν υπερβαίνει του διεθνούς δικαίου. Επιμένω ότι αυτές οι φανφάρες είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Δεν μπορεί, δηλαδή βγάζουμε κι εμείς ένα νομοσχέδιο και λέμε τα πριγκιπονίσια είναι δικά μας.
1: Ναι, και τα Ιεροσόλυμα και οι Ισραηλινοί όμως το διεθνές δίκαιο το γράψανε εκεί που δεν πιάνει μελάνη και δεν αντέδρασε κανένας, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, εντάξει, το βλέπουμε και με τη Ρωσία. Αυτό το είδαμε και πώς αντιδράσαμε.
1: Ποιο διεθνές δίκαιο, δηλαδή, άμα καθόμαστε και περιμένουμε το διεθνές δίκαιο, δείτε τι γίνεται στο Ισραήλ.
0: Ναι, δεν μπορούμε όμως να βασιστεί, δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να βασιστεί σε ένα νόμο της Τουρκίας για να την υποστηρίξει.
1: Και θα πάει κόντρα στην Τουρκία, την οποία την έχει ανάγκη γεωστρατηγικά και θεωρεί ότι είναι περιφερειακή δύναμη στην περιοχή.
0: Οι επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο γίνονται κατά το δοκούν από όλες τις δυνάμεις. Όποτε τους συμφέρει το επικαλούνται, όποτε δεν τους συμφέρει το παραγωνίζουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι απονοημένο διάβημα αν θα κάνει κάποια τέτοια κίνηση η Τουρκία.
1: Άμα η Τουρκία αλλάξει πλευρά, έχετε σκεφτεί ποτέ το τι πρόβλημα θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και όλοι? Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία πιέζει, γιατί τους θέλουμε μαζί μας. Ο δυτικός πολιτισμός, όταν λέω εμείς, τους θέλουμε οι δυτικοί μαζί μας. Σε περίπτωση που η Τουρκία.
0: Οι Γερμανοί
1: και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Αφήστε αυτά εδώ πέρα τώρα που λένε στην τηλεόραση ότι δεν τους θέλουν. Μια χαρά συνεργάζονται μαζί τους. Άμα η Τουρκία όμως, κύριε καθηγητά, αποφασίσει να πάει με τη Ρωσία, να πάει με το Ανατολικό μπλοκ, τι προβλήματα θα αποκτήσουμε αν δεν τους κάνουν τα χατήρια?
0: Εγώ δεν νομίζω ποτέ η Τουρκία με τη Ρωσία να τα βρούνε. Ποτέ. Και αν το 22 υπήρχε μια συνεργασία αυτή με τους 5 Ρώσους στρατηγούς που οργάνωσαν τον στρατό του Κεμάλ από στρατό ατάκτων σε τακτικό στρατό, ήταν μόνο και μόνο για να μην επεκταθεί η Δύση στη Μαύρη Θάλασσα και έχει πρόβλημα η Ρωσία μετά την επέμβαση τη δική μας με τους Γάλλους που έγινε στην Καλλίπολη και τα λοιπά. Νομίζω μέχρι εκεί είναι το όριο, αλλά η Τουρκία με τη Ρωσία έχουν δομικές διαφορές. Μην ξεχνάμε ότι είχαν τουλάχιστον 4 αιώνες πολέμους μεταξύ τους και έχουν επίσης αμφισβητούμενες περιοχές, η Μαύρη Θάλασσα κτλ. Δεν θα επιτρέψουν ποτέ οι Ρώσοι να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι,
1: θα σας πω εγώ την άποψή μου, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι πολύ σημαντικό και έχουμε 10 λεπτά. Θέλω να σας πω την άποψή μου για να μου πείτε πώς την ακούτε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Τουρκία φοράει μάσκα. έχουν συμφωνήσει με το Ανατολικό Μπλοκ για να λειτουργεί σαν δούριος ύπος στο δυτικό πολιτισμό και για να μπορέσει να καταστρέψει τα σχέδια Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων αυτών. Θέλω να σας πω ότι συνεργάζονται για την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom που κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στο Ακογιού. Και θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα αλλάξει πλευρά, θα πατήσει στη δεύτερη βάρκα η Τουρκία από ό,τι πατάει τώρα στην πρώτη. Και εκεί θα αρχίσει να χορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τσίφτε τέλη, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα αποκτήσει σοβαρά προβλήματα.
0: Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήταν έξω από κανένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που πάντα είμαστε εμπλεκόμενοι με όλους και με όλα. Το θέμα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση σοβαρή για να μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα μας. Έτσι, επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω για να μην το φοβάστε τόσο πολύ και να τα ακούνε και οι ακροατές σας. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη δεν θέλει μια καινούρια νέα δύναμη να γιγαντώνεται και να διεκδικεί και να αυξάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα το επιτρέψουν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Ρώσοι την Τουρκία να την κάνουν υπερδύναμη. Δεν θα το επιτρέψουν. Το ότι τη χρησιμοποιούν τώρα για να έχουν, οι δυτικοί τη χρησιμοποιούν για να έχουν ένα πόδι για την εισβολή τους στην Κεντροασία, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να αλλάξει και τη θέση της Τουρκίας να την πάρει το Κουρδιστάν.
1: Ναι, εντάξει, απλά βλέπω παράλληλα το ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τον πολιτισμό της, δεν προστατεύει την εθνική κυριαρχία. Ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι. Δεν προστατεύει καν την ταυτότητά της και δεν προστατεύει την περιουσία της, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για τους Βαλκάνιους, για τους Τούρκους, για τους Ισραηλινούς να μας τελειώσουν μια για πάντα. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι αντί οι Κούρδοι να πάρουν τη δύναμη της Τουρκίας, να μην καταλήξουμε εμείς σαν τους Κούρδους να είμαστε ξένοι μες στη χώρα μας.
0: Αυτό θέλει να προστατευτεί πάλι από μια σοβαρή κυβέρνηση. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Και θα καταλήξουμε με αυτό, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει. Δεν κάνει.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν κάνει.
1: Συμφωνώ.
0: Σας ξαναλέω, έχει 7 χρόνια που δηλώνει ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Και συνεχίζουμε και συζητάμε για τέτοιες κυβερνήσεις.
1: Άρα συμφωνείτε το ότι πρέπει μια πατριωτική δύναμη να αναλάβει την εξουσία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μια πατριωτική δύναμη που να έχει προσανατολισμό προς τις καινούργιες υπερδυνάμεις. Γιατί η Ευρώπη έχει τελειώσει. Πρέπει να έχει προσανατολισμό προς Αμερική, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη για να μπορούμε να γίνουμε ο παράγοντας εκείνος ο σταθεροποιητικός που χρειάζεται και η Αμερική και η Ρωσία και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θέλουμε εμείς.
1: Για πατριωτική δύναμη, γιατί στην ουσία, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, καλός ή κακός, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδεολογίες. Αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξυπηρετεί μια πατριωτική ιδεολογία, όχι μόνο για την Ελλάδα και για όλες τις χώρες. Γιατί βλέπουμε το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουμε όλο αυτό που συμβαίνει με το ΑΕΠ. Βλέπουμε κάτι συμφωνίες περίεργες που κλείνουν οι Γερμανοί με τη Λατινική Αμερική και τρώμε εδώ πέρα να πούμε καρκίνους. Το θέμα μας είναι να μπορέσουν αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα λέω σωστά κύριε καθηγητά, να γίνουν αυτόνομες και ισχυρές.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη γενέση της να το κάνει. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να γίνει, να ομογενοποιήσει τα πάντα, ενώ δεν μπορεί να ομογενοποιηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί με τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία. Γι' αυτό και βλέπουμε η κυβέρνηση Μέρτς έχει μεγάλη αντίρρηση ως προς το AfD. Δηλαδή βλέπουμε πατριωτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, το κίνημα Βλομπέρ στη Γαλλία κτλ. Να κινούνται σε διαφορετική λογική, άρα και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά προς τα εκεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και εκείνοι, χωρίς ακρότητες και χωρίς ομογενοποιήσεις και χωρίς τη λογική της Ατζέντας 2030. Κινδυνεύουμε λοιπόν μέσα σε μια καινούρια πολυκομματική βουλή και πολυδιασπασμένη πολιτική έκφραση, κινδυνεύουμε να δώσουμε χώρο σε μια κατάσταση που είναι τώρα 6-7 χρόνια που μας τη λένε, για να πάμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση για να σταματήσουν τα πάντα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί θέλουν τώρα να κάνουν 100 κόμματα, να βάλουν 100 κόμματα μέσα στη Βουλή, να μην μπορεί να συνοηθεί κανένας με κανέναν, έτσι, για να μπορέσουν να πούνε ναι, πάρτε μια παγκόσμια διακυβέρνηση για να ησυχάσουν τα πάντα και να τελειώνουν και οι εθνικοί πολιτισμοί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανακοπεί τώρα. Γιατί στις επόμενες εκλογές, 4 χρόνια μετά, θα είναι πάρα πολύ αργά. Θα έχουν δώσει δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες και δεν θα μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Τώρα είναι χρυσή ευκαιρία.
1: Είναι χρυσή ευκαιρία, κύριε καθηγητά, γιατί έχω λίγο χρόνο. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο και να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επειδή παρατηρώ, διαβάζω και ασχολούμαι ενεργά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι ο πόλεμος φθοράς. Δηλαδή, τι θέλω να πω για να καταλάβει και το ακροατή. Όταν μία χώρα, όταν μία δύναμη πολεμά την άλλη δύναμη σε θέμα τροφίμων, σε θέμα ενέργειας, σε θέμα νερού, ονομάζεται αυτό πόλεμος φθοράς. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να είναι αυτόνομη στην ενέργεια. Το αφήνω αυτό. Βλέπω όμως, και γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε, ότι στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο δηλαδή ο οποίος μας συντηρεί, μας ταΐζει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και έχουν κάνει συμφωνίες προδοτικές κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, για να θέσω και την ερώτηση, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εισαγωγές. Άρα, πώς θα αλλάξει αυτό, κύριε καθηγητά, πώς θα είμαστε ανεξάρτητοι, εφόσον δεν μπορούμε από μόνοι μας να ταΐσουμε τους λαούς μας?
0: Να σας πω κάτι για το ενεργειακό. Έχετε την εντύπωση ότι οι 7 αδελφές πετρελαίου που λέγαμε παλιά και τα λοιπά, ναι, δεν βλέπουν αυτή τη στροφή της ενεργειακής απεξάρτησης που προσπαθεί να κάνει η Γερμανία? Τι βλέπουν? Θα το επιτρέψουν, νομίζετε? Θα το επιτρέψουν.
1: Μα οι Exxon, ας πούμε, και γενικά κάποιες εταιρείες έρχονται και θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι θα μείνουν? Θα μείνουν άνεργοι αυτοί επειδή θα θέλει να πουλάει η Siemens φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες?
1: Όχι, συνεργάζονται. Όχι, συνεργάζονται.
0: Άρα λοιπόν πάμε σε μια εθνική κυβέρνηση, όπως πηγαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γαλλία κτλ. Για να μπορεί να ανακόψει.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Με τους κατοίκους της Νίκαιας συναντήθηκε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματός του της Ελλάς. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το «Τώρα μιλάμε», με τους πολίτες να θέτουν σημαντικά προβλήματα από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τους μισθούς και τη φορολογία. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάς θα επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές. Αυτό που συνέβη στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλυπες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Απαντώντας δε στο δίλημα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας ή αστάθειας, τόνισε με νόημα: «Βουλιάζουμε στο βάλτο της ακρίβειας, της αδικίας των ανισοτήτων. Το πραγματικό δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες με το σύνθημα «Πάμε να νικήσουμε» από την πρώτη Κυριακή. Χωρίς να ασκήσει ευθεία κριτική στη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχείρησε χθες να εξηγήσει τι σημαίνει για τη χώρα του το deal ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μια συμφωνία που βάζει με βάση τους επικριτές του το Ισραήλ στη θέση του χαμένου και του σχεδόν απομονωμένου στο διπλωματικό πεδίο. Στο μήνυμα του προς τον Ισραηλινό λαό και στη σκιά σφοδρών αντιδράσεων, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει ότι αποτρέψαμε τον κίνδυνο της καταστροφής του Ισραήλ και του λαού του και η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθεί η Ελλάς με 14,2%. Η διαφορά είναι μόλις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλέψη Ελευθερίας στο 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,1%, ενώ οι αναποφάσεις τη φτάνουν το 16%. Επιστρέφει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του για έναν ακόμα χρόνο. Οριστικά θα αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες τις 17 Νοέμβρη είχε κάνει αίτηση για αποφυλάκησή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτή με απόφαση του Αρειοπάγου ακυρώθηκε και έτσι πήρε πάλι το δρόμο με ταξί αυτή τη φορά για τη φυλακή. Χθες το βράδυ μάλιστα ο κ. Γιωτόπουλος διανυκτέρευσε στη Γαδά και σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία εφετών Πειραιά.
2: Καιρός.
4: Άρη συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
11: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: από τον Focus FM 103,6. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες επιζώντας και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή την δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με την μετάταξη του σταθμάρχη. Αντίστροφη μέτρηση για την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να δώσει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα που πιστοποιούσαν την χρήση και την καλή λειτουργία του λογισμικού πρέδατος στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμη μία φορά, επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εν βρασμό να καταθέσουν έτοιμα κλήση συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, Μυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 18 Ιουνίου ξεκινάει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε στην Βουλή. Απλήρωτες υπερορίες, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπώνηση συνθέτουν το τοπίο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα με έναν στους τρεις εργαζόμενους να δηλώνουν ότι δουλεύουν πέρα από το κανονικό ωράριο. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 4 στους 10 που δηλώνουν πως εργάζονται υπερορίες δεν πληρώνονται με άμεση αμοιβή σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕΕΜ. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται την Παρασκευή στη Γενέβη ανάμεσα σε ΗΠΑ Ιράν. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούς, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 από φορ, η θερμοκρασία στο κέντρο από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια της εκπομπής τώρα κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε τον μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο μάστι γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά, να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση. Όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Δε, μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουμε. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το πραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
10: Και συνεχίζουμε μαζί.
9: Ωρα. Έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο. Ένα καρκίνο του παχαίου εδέφους. Ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσες την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο αυτό. Να, καλησπέρα κύριε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέγομαι Γιάννης Γεωργιάδης. Έτσι, είμαι πολύτεκνος, δεν παίρνω κανένα επίδομα και επίσης πριν τρεις μήνες περίπου μου πήρανε, μιλάμε, η εισαγγελία ανηλίκων χωρίς καμιά δικαιολογία, το παιδί. 5 χρόνια τώρα με έχουν τσακίσει, μιλάμε, γιατί προσπαθώ να φτιάξω την οικογένειά μου και με πολεμάνε.
0: Να το πάρουμε από την αρχή. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για ποιο λόγο σας πήραν το παιδί?
1: Θα αρχίσω πριν 5 χρόνια, γιατί είχα βρει ένα σπίτι στην Επανομή. Εντάξει, μ' αρέσει η θάλασσα, μ' αρέσει το αυτό. Είχε έρθει πρόνοια, έκανε έλεγχο. Με βγάλανε ρακοσυλλέχτη, με βγάλανε επειδή ήμουν άνεργος. Έτσι, η γυναίκα μου δούλευε στην Επανομή, σε κουζίνα. Εγώ ήμουν security και αναγκάστηκα, μιλάμε, να είμαι άνεργος, γιατί είχε κλείσει η εταιρεία. Από τότε δηλαδή μου πήραν τα 4 παιδιά, τα πήγανε στην πεθερά μου, η πεθερά μου της γυναίκας μου με κατηγόρησε, έτσι, για πολλά πράγματα. Έγιναν 3 δικαστήρια που δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ βγάλαν απόφαση εισαγγελίας, δεν θέλω να πω πια, γιατί δεν πρέπει να λέω ονόματα, δηλαδή πάνω στην είναι αυτή. Εγώ ζητάω δικαιοσύνη, μιλάμε, να δικαιωθώ εδώ και 5 χρόνια, μιλάμε, να μπορέσω να φτιάξω την οικογένειά μου. Πριν 3 μήνες ήμουνα στο γεννηματά. Έτσι, υπάρχει ηχογραφημένο χρονικό, ήμουνα 56 μέρες, ήμουνα 24 ώρες το 24ωρο εκεί πέρα και μου πήρανε το παιδί χωρίς καμία δικαιολογία, ενώ το φρόντιζα.
0: Ένα λεπτό κύριε Γιάννη. Το παιδί το πήρανε για ποιο λόγο? Δεν είχε, ας πούμε, σπίτι κατάλληλο?
1: Μας είχαν κάνει έξωση και ήμουν φιλοξενούμενος. Αυτό δεν λέει κανένας νόμος ότι είσαι φιλοξενούμενος, πρέπει να σου πάρουμε το παιδί. Εντάξει, δεν λέει κανένας νόμος ότι δεν το φρόντιζα το παιδί. Δεν λέει κανένας νόμος ότι πρέπει εγώ να παίρνω σαν πολύτεκνος το επίδομα και δεν μου έχουν δώσει εδώ και 5 χρόνια τίποτα. Επίσης έχω και ένα παιδί αμαία που λέγεται Γεωργιάδη Αθηνά. Η πεθερά μου έκανε τα χαρτιά και πήρε, μιλάμε, παράνομα το επίδομα της Αθηνάς που έχω βγάλει σύνταξη εγώ. Είναι 1500 ευρώ. Εγώ με αυτά ζούσα. Δηλαδή, όταν
0: ήμουν άνεργος. Κύριε Γιάννη, θέλω λίγο να με αφήσετε να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Ένα λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μπορέσουν να σας πάρουν το παιδί, πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Και ναι, πρέπει δικαστική να... απόφαση δεν ναι, υπήρχε.
0: Ένα λεπτό, είπα λίγο να με αφήσετε να μιλήσω, να ρωτήσω ναι. κάποια πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία βγαίνει αποκλειστικά όταν διαπιστωθεί είτε κακή άσκηση των γονικών καθηκόντων. Πρέπει να υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία βγαίνει αποκλειστικά όταν διαπιστωθεί είτε κακή

0: Δεν έχετε καλό σήμα, κάτι γίνεται με το κινητό σας.
1: Ναι.
0: Λίγο παρεμβάλλει, δεν ακούμε καθαρά.
1: Λέω, δεν είχε γίνει τίποτα.
0: Είστε πάνω στο μηχανάκι, μήπως κάπου ας πούμε ακούγεται λίγο περίεργα.
1: Όχι, στην παραλία της επανομής.
0: Ωραία, κάπου έχει αέρα, πηγαίνετε κάπου ήσυχα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση.
1: Μάλιστα. Λέω, ωραία. Ο Δήμος Θέρμης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης,
0: ναι.
1: Εντάξει, αυτοί οι δύο Δήμοι με βοηθήσανε. Μάλιστα η κοινωνική λειτουργός κόντευε να χάσει από την εισαγγελία τη δουλειά της. Γιατί έγραψε την αλήθεια. Ότι φροντίζουν τα παιδιά, είναι συνεσταλμένοι, ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Και αυτό το πράγμα την έκανε, μιλάμε αξιοφρενών. Την κατεβάσανε από εισαγγελία. Μπήκε άλλη εισαγγελία. Τώρα τελευταία για τρεις μήνες που ήταν το παιδί μου, γύρισε και έβγαλε απόφαση. Η απόφαση όμως έλεγε ότι έχει νοητική στέρηση η γυναίκα μου, ενώ δεν έχει. Καταλάβατε?
0: Ναι, εγώ θέλω να μου πείτε, η δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος ήρθε σας πήρε το παιδί?
1: Ήρθε η αστυνομία. Με την εισαγγελέα ανηλίκων πρωτοδικών Θεσσαλονίκης των παιδιών, έτσι, ενώ δεν υπήρχε δηλαδή ζήτημα. Ότι μου είπε...
0: Άρα η εισαγγελία ανηλίκων σας το πήρε το παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι, υπήρξε κάποια αναφορά στην αστυνομία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην εισαγγελία?
1: Υπήρχε, λέει, αναφορά, ενώ δεν ξέρανε που ήμουνα. Δεν ξέρανε του τρυλόφου που μένω στο τρύλοφο, δεν ξέρανε που είμαι. Δηλαδή, και τους λέω, εγώ δεν σας έχω δώσει, είχατε έρθει στο σπίτι μου, κάναν έξωση και είμαι, λέει, φιλοξενούμενος, μέχρι να βρω ένα σπίτι. Και δουλειά υπήρχε, γιατί δούλευα σε μια μεγάλη εταιρεία, έτσι, security, και η γυναίκα μου δούλευε. Όπως και δουλεύει η γυναίκα μου τώρα.
0: Αυτή είναι μια προσωρινή διαταγή ή είναι επίγουσα η αποφάση?
1: Δεν μας είπε τίποτα. Μας πήρε το παιδί και το πήγε σε ανάδοχους παράνομα. Αυτό είναι κακούργημα. Και ο δικηγόρος μου το είπε, έτσι. Και τα τρία κακουργήματα που μου πήραν τα παιδιά, συν το τυφλό το παιδί, γιατί είχα και την δικαστική συμπαράσταση, είχα και την επιμέλεια και την κυδαιμονία που πήγε στην πεθερά μου. 5 χρόνια προσπαθώ με χαρτιά, με αποδείξεις, με μαρτύρους, έτσι, έχουν γίνει 3 δικαστήρια και τα 3 δικαστήρια βγάλαν την απόφαση, έτσι, δεν βγάλαν απόφαση γιατί διώξαν τους προέδρους. Γιατί λέγανε την αλήθεια, ότι όντως είμαστε συναισθαλμένοι, ότι όντως δεν παίρνω επιδόματα, ότι όντως δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια τους πόναγε. Γιατί όταν πήγα εγώ τώρα τελευταία με το παιδί που γέννησα 2 μηνών είναι τώρα, 4 μηνών είναι τώρα, κλείνει 4 μήνες, εντάξει, τους ζήτησα δικαιοσύνη και ότι να καταδικαστεί για τα κακουργήματα που έχει κάνει η εισαγγελέα σαν εικόνη πρώην, έτσι, εμένα μου γύρισε πόλεμο. Μου είπε να συνεργαστούμε. Λέω, θα συνεργαστώ. Τι θέλεις, νοσοκομείο να πάω, πάω. 56 ώρες εκεί ήμουνα. Το Ιπποκράτιο έκανα, πέρασα, μιλάμε, νευρολογική, ψυχολογική, κλινική, το τεστ, όλο αυτό. Δεν έδειξε τίποτα το τεστ, ότι ούτε σκυζοφρενής είμαι, ούτε η γυναίκα μου έχει αμαία.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάτι. Έχει υπάρξει κάποια κοινωνική έρευνα, δηλαδή κάνανε κάποια έρευνα, μπήρθαν εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέφτηκαν το σπίτι, αξιολόγησαν, ας πούμε, τις συνθήκες διαβίωσης, υπήρξε, συντάχθηκε κάποια έκθεση, υπάρχει που να περιγράφει μέσα κάποια πράγματα?
1: Αυτή η έκθεση που υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λένε ότι είχα παρελθόν, όλα είναι ψέματα.
0: Τι παρελθόν?
1: Όλα είναι ψέματα και έχω αποδείξει σε
0: χαρτιά. Τι παρελθόν, κύριε Γιάννη, τι παρελθόν?
1: Ναι.
0: Τι παρελθόν γράφει η έκθεση ότι είχατε?
1: Η έκθεση έγραφε ότι αλλάζω σπίτια συνέχεια. Αυτό ήταν. Και γιατί τα αλλάζω? Εγώ της έδωσα την απάντηση, διότι ο ένας δεν έκοβε αποδείξεις και δεν μπορούσα να τα δηλώσω στην εφορία ενώ τα δήλωνα. Έτσι. Ο δεύτερος, πάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, του είχα φτιάξει το σπίτι και έδωσα 1500 ευρώ ο τελευταίος. Και δεν μου τα δίνει τα λεφτά μου πίσω. Γιατί δεν είναι ερείπιο. Δηλαδή τα σπίτια που έβρισκα εγώ ήταν μεν στη δικιά μου οικονομική διαθεσιμότητα. Δηλαδή όχι όπως θέλει η πρόνοια, δηλαδή να είναι τέλειο το σπίτι και όλα αυτά. Εντάξει, καθαρό, συντισμένο ήτανε, δεν πεινούσαν τα παιδιά μου, Έτσι και το τελευταίο παιδί πάλι δεν πεινούσε. Εγώ μέσα και μέσα από το νοσοκομείο, όταν πήγα όσα γεννηματά,

0: ούτε γάλα δεν δώσανε στο παιδί μου. Εγώ πήγα και τα ψώνιζα τα γαλάτα και τα φάρμακά του.
1: Ένα λεπτό.
0: Ούτε φάρμακε αυτοί, κύριε, που έπρεπε, κύριε, να πάρει το παιδί μου.
1: Κύριε Γιάννη.
0: Δηλαδή μου δίνανε.
1: Κύριε Γιάννη, πήραν το παιδί μας, είπατε, και το πήγανε στην αρχή σε κάποιους στενούς συγγενείς. Σωστά, στη γιαγιά, αν κατάλαβα καλά.
0: Τα πέντε παιδιά.
1: Τα πήγαν στη γιαγιά.
0: Ναι, τα τέσσερα είναι στη γιαγιά, το ένα είναι σε ανάδοχους γονείς και θα γίνει δικαστήριο σε ένα μήνα. Έτσι, και το άλλο, τώρα το τελευταίο, το παιδί που είναι 3 μηνών, το είχα εγώ και το τάιζα και το φρόντιζα. Και έκανα τις ενέργειες δικαστήρια για να πάρω τα παιδιά μου πίσω να φέρω την οικογένεια.
1: Το παιδί πώς το δώσαν σε ανάδοχους γονείς?
0: Το δώσανε για ένα χρόνο και πήγε στο Περιστέρι το παιδί, στην Αθήνα. Στο Περιστέρι, αυτός είναι μεγάλο δικηγόρος, έτσι, και έπρεπε το παιδί, το πήρε με προϋποθέσεις, έπρεπε να δίνει, έλεγε η απόφαση, έπρεπε να δίνει λογαριασμό στον μπαμπά και στη μαμά, τι κάνει με το παιδί. Δεν μας πήρε ποτέ, μιλάμε εδώ και 3 χρόνια, τηλέφωνο. Και μας έστειλε τώρα ένα εξώδικο μετά από 3 χρόνια και ζητάει να αλλάξει το όνομα του παιδιού και το επίθετο. Που αυτό είναι κακούργημα. Έχετε... Το παιδί σας είπα τι έγινε.
1: Έχετε...
0: Το πήρανε τώρα από το γεννηματά. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα πριν πάρουν το παιδί μου, πριν ένα μήνα, είδα κάτι, έτσι, που αυτό θα πρέπει να το δείξουν οι κάμερες. Να το δείξουν όλος. Ο κοινωνικός λειτουργός χρηματιζότανε και αρπάζανε ένα παιδί που ήταν αλβανάκι.
1: Τι εννοείται, ένα λεπτό. Ο κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος συντάσσει την έκθεση για να έρθει μετά η εισαγγελία και να πει ότι πρέπει να πάρουν τα παιδιά, έπαιρνε λεφτά.
0: Χρηματίζεται αυτό το άτομο. Δουλεύει στον Αγίο Παύλο και δουλεύει και στο γεννηματά, γιατί δεν έχουν κοινωνικό λειτουργό ο γεννηματάς.
1: Αυτό
0: δεν
1: είναι...
0: έχουν κοινωνικό λειτουργό και βάζουν του Αγίου Παύλου. Αυτός ο κύριος, όταν ήρθε και μου πήρε συνέντευξη και του είπα όλη την ιστορία μου, πρέπει να με βοηθήσει. Όχι μόνο δεν με βοήθησε, έβαλε και αστυνομικούς σαν τάχα μου ότι είναι δικαστικοί επιμελητές. Για να μου δώσουν, μιλάμε, την διάταξη. Εγώ την διάταξη δεν την παρέλαβα. Του λέω δεν την παρέλαβα, αλλά αν δεν έρθει ο δικηγόρος μου. Πέστε μου τι έχω κάνει, ποιο είναι το σφάλμα που έχω κάνει, έτσι, για να μου πάρετε το παιδί μου και να το δώσετε σε ανάδοχους.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο. Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 100.

0: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Αχαΐα.
1: Ηλία.
2: Έτωλο Ακαρνανία.
1: Και www.radiogamma.gr.
3: Νίκη, εκεί που πληρώνω 5,50 δηλαδή, στο κάθε σπίτι που πήγαινα, γιατί ήθελα να έχει το κάθε παιδί το δικό του δωμάτιο. Κάθε παιδί το δικό του δωμάτιο. Χωριστά τα κορίτσια, χωριστά τα αγόρια. Εντάξει, και το παιδί το αμαία. Ήθελα δηλαδή ένα σπίτι που να έχει 4 δωμάτια. Συν το δικό μου 5. Έδινα 5,50. Τους λέω, ρε παιδιά, να πάρω ένα δάνειο, να σας δίνω 5,50 και να μου μείνει το σπίτι. Δεν θα σας βοηθήσουμε, 5 χρόνια δεν έχουν βοηθήσει. Όχι μόνο αυτό, και δεν έχει καμία από την πρόνοια και από αυτό, κανένας δεν έχει έρθει να πει, ερχόντουσαν, κάναν τον έλεγχο, βλέπαν το σπίτι, α, καλό, είναι εντάξει, θα ξανάρθουμε. Φεύγανε και κάνανε και γράφανε ό,τι θέλανε. Εγώ με τις δύο υπηρεσίες που σας είπα, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης, συνεργάστηκα άψογα. Και η κοινωνική λειτουργεί παραλίγο να βρουν τον πελάτη τους. Να χάσουν τις θέσεις τους. Γιατί η κυρία, μιλάμε, η καινούρια η κυρία εισαγγελέας, καλύπτει την παλιά. Ενώ έχει κάνει 3 κακουργήματα και αν κοιτάξετε στο ίντερνετ θα δείτε ότι η κυρία είναι αναγνημένο το όνομά της κάτω στη Λανταδά. Για μια μίληση που είχε κάνει μια ανήλικη που την είχαν βιάσει, έτσι, και η κυρία ήταν το όνομά της αναγνημένο. Ποτέ δεν έγινε αυτό το δικαστήριο. Και ποτέ δεν έγινε και το δικαστήριο που της κάναμε αγωγή εμείς, της κάναμε και εξώδικα της κυρίας.
4: Λοιπόν, σας ακούω με προσοχή τόση ώρα και καταλαβαίνω το ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Απλά θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι έχετε κάνει κι εσείς κάτι λάθος, κύριε Γιάννη.
3: Εγώ έχω κάνει λάθος. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος, κύριε Γρηγόρη? Ότι ήθελα τη φύση, ήθελα τα παιδιά μου υγιείς και ήθελα μακριά την πεθερά μου. Ήθελα τη δικιά μου οικογένεια να τη μεγαλώσω εγώ. Με φροντίδα και αγάπη. Μόνο φροντίδα και αγάπη. Και όχι μόνο με πολεμήσανε. Με καταδιώξανε επίτηδες.
4: Θεωρείτε ότι έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο η πεθερά σας?
3: Ακριβώς, και παίζει ρόλο.
4: Τι ρόλο παίζει, έκανε την αναφορά? Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε καθόλου τώρα, κάτι έχει γίνει, μήπως φοράτε ακουστικά, στο τηλέφωνο να μιλάτε. Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Δεν ακούει, κύριε, τον ακούω πολύ χαμηλά. Κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης δεν ξέρω, παθαίνει επιληψία. Κύριε Γιάννη. Τίποτα, τον κλείνω και τον ξαναπέρω τηλέφωνο. Περιμένετε λίγο, γιατί εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει είτε κύκλωμα υπάρχει, είτε κάτι κάνει λάθος ο συγκεκριμένος. Περιμένετε ένα λεπτό. Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Χρηματίζονται κοινωνική λειτουργία, εισαγγελία ανηλίκων. Περιμένετε.

0: Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ωραία, ακούστε με κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, ακούστε με λίγο για να βγάλουμε μια συνεννόηση τώρα, γιατί τόση ώρα προσπαθούμε να. Μην περπατάτε δεξιά-αριστερά πέρα εδώ, δεν μην κουνάτε το κινητό σας. Μην το πετάτε στον τοίχο και το ξαναπιάνετε, γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, κρατήστε σταθερό το κινητό να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει για να σας βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Είχαμε μείνει στο ότι υπάρχει αναφορά. Την αναφορά την έκανε η πεθερά σας?
1: Όχι μόνο η πεθερά. Έτσι, το τελευταία αναφορά την έκανε ο ιδιοκτήτης. Πήγε και ενοχλούσε, μιλάμε συνέχεια τις υπηρεσίες για να βεβαιωθεί αν όντως είναι αλήθεια αυτά που του είχα πει. Έτσι, γιατί του είχα πει ότι έρχεται, δηλαδή ήθελα συμβόλαιο για 5 χρόνια και μου έκανε για 2 χρόνια. Έτσι, και ενώ εγώ δεν το είχα δει το συμβόλαιο που είχα νοικιάσει το σπίτι, έγραφε πάνω δεν έχει γίνει συμφωνητικό. Και το σπίτι, μιλάμε, ήταν χάλια. Εγώ το έφτιαξα το σπίτι, έδωσα 1500 ευρώ συν τα νίκια που είχε πάρει για 8 μήνες.
0: Ναι, άρα η μία αναφορά είναι από τον ιδιοκτήτη, η άλλη αναφορά είναι από την πεθερά.
1: Ναι, πιο αργότερα, πριν 5 χρόνια.
0: Τι αναφορά έκανε η πεθερά, τι αναφορά έκανε?
1: Έκανε ότι η κόρη της δεν είναι σώες στα μυαλά της. Ενώ είχε περάσει από το ψυχιατρίο της Ηλιούπολης όταν ήταν έγκυος και ήταν μια χαρά.
0: Γιατί?
1: Κάλανε η ανθρώπινη γνωμάτευση μέσω εισαγγελέα. Εντάξει.
0: Γιατί μέσω πέρασε από το ψυχιατρίο? Γιατί πέρασε? Τώρα ένα-ένα θα μας τα λέτε. Γιατί πέρασε από το ψυχιατρίο?
1: Ναι. Γιατί ήθελε η εισαγγελέα να βεβαιωθεί ότι όντως είμαστε καλά. Ότι αυτά που τους λέγαμε.
0: Ένα λεπτό, δεν... κύριε Γιάννη, ακούστε με. Ναι. Εδώ πέρα τώρα θέλω να συζητήσουμε, να μου πείτε όλη την αλήθεια. Δεν θέλω να μου λέτε
1: όλη
0: τα πράγματα.
1: Όλη την αλήθεια σας λέω.
0: Ωραία. Για ποιο, λόγο πέρασε από το ψυχιατρίο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί την έβγαλε η εισαγγελία. Η εισαγγελία όταν σου βγάζει μία διάταξη.
0: Τι πρόβλημα, τι πρόβλημα είχε η εισαγγελία, τι έβγαλε?
1: Ότι ήθελε να πάρει το παιδί και επειδή τις κάναμε μηνύσεις και αγωγές.
0: Δεν στέλνει, ακούστε με λίγο. Μια εισαγγελία δεν στέλνει μια γυναίκα στο ψυχιατρίο γιατί θέλει να πάρει το παιδί της.
1: Αυτό έγινε όμως.
0: Κάτι ακόμα αυτό υπάρχει που δεν μας το λέτε?
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Τα τρία, δηλαδή τα δώρα τελευταία που πέρασε πάλι στο Ιπποκράτειο, ήταν εντάξει γυναίκα. Την είδανε. Και τη βγάλανε μόνο ότι έχει νοητική στέρηση. Αφού έχει νοητική στέρηση, τότε γιατί δεν την έχει βγάλει και τα υπόλοιπα? Δηλαδή που την είχε εξετάσει η Ηλιούπολη πριν 2 χρόνια και πριν 3 χρόνια μιλάμε πάλι που την είχε βγάλει τον Παπαγεωργίου.
0: Έχει πάει και στο Παπαγεωργίου και
1: σε, ναι, σε όλα τα νοσοκομεία και στα 3 νοσοκομεία έχει πάει. Στα μεγάλα. Ψυχιατρική. Έχει πάει, δεν όχι να σου νοσηλευτεί, να την εξετάσει γιατρός και να μιλήσει μαζί του ψυχολόγος ψυχία.
0: Άρα είστε καθαρία τα ψυχιατρία όλοι.
1: Βέβαια. Και εγώ και αυτοί. Αφού εγώ δουλεύω security, πώς μου κάλαν την άδεια security?
0: Ωραία, ωραία, όχι, απλά πρέπει να ρωτήσω. Οπότε, η γυναίκα σας δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία, πώς βγάλαν αυτή την απόφαση αφού δεν έχετε κανένα πρόβλημα?
1: Πώς βγάλαν την απόφαση? Σας είπα και πάλι. Εγώ καταδίωξα εδώ και 5 χρόνια να μαζέψω την οικογένειά μου. Έτσι, ενώ μου την είχαν διαλύσει. Ωραία. Εγώ δεν κατεβαίνω Αθήνα. Έχω από το 9 εδώ πέρα και έχω δηλώσει και κάτω στην εισαγγελία Αθηνών ότι όλα τα χαρτιά μου και ότι η μόνη μου κατοικία είναι η Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εγώ είμαι από το Κερατσίνι. Είχα τσιχαδώσει, είχα μια εταιρεία security, την έκλεισα, τελείωσε, έτσι. Και ανέβηκα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε δηλαδή ζω με τη γυναίκα μου. Έχω κάνει 6 παιδιά μαζί. Συν ένα, δηλαδή, 7 που είναι δηλαδή η Αθηνά.
0: Έχετε ποινικό μητρό, έχετε παρελθόν, ας πούμε?
1: Παρελθόν ποινικό μητρό έχω ότι για την εταιρεία, έτσι, ότι ήταν, ότι χρώσταγα κάποια λεφτά. Το ότι όχι τίποτα άλλο. Αυτό έκλεισε και πήρε ανάλογα, δηλαδή, την 15ετία και διαγράφηκαν. Αυτά βάσει του νόμου όλοι.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι είστε, θεωρείτε ότι είστε θύμα πλεκτάνης?
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το έχετε καταγγείλει αυτό στην αστυνομία?
1: Και στην αστυνομία το ξέρουν, ναι. Και η αστυνομία της Θέρμης το ξέρει. Και ο ανακριτής έχει κάνει αναφορά και έχει πει ότι και οι δύο γονείς είναι συνετοίς, αγαπάνε τα παιδιά τους και προσπαθούν εδώ και 5 χρόνια να πάρουν, γιατί υπάρχει αναφορά του ανακριτή της αστυνομίας της Θέρμης. Έτσι, οι άνθρωποι όλοι με έχουν βοηθήσει. όλη η Θέρμη και η Θεσσαλονίκη που ήμουνα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκεί δηλαδή που ήμουνα, εντάξει σας είπα ονόματα δεν μπορώ να πω έτσι, αλλά τα χαρτιά τα έχω όλα. Οι ανθρώποι αυτοί με βοηθήσανε και κόντευαν να χάσουν τη δουλειά τους. Γιατί? Γιατί ήταν ενάντια η κυρία εισαγγελέας. Δεν της άρεσε δηλαδή να δικαστούν αυτοί που κάνουν την πλεκτάνη.
0: Ασφαλιστικά μέτρα κάνατε για να μην σας πάρουν τα παιδιά?
1: Όλα αυτά τα ξέρουν οι δικηγόροι. Η δικηγόρος ο ένας που είχα 5 χρόνια πήρε 2.800 και μας είχε πει ότι όλα τα έκανα. Έτσι, που τα είχες κάνει όλα, όταν έφτασα τώρα άλλαξα κι άλλο δικηγόρο. Τρίτο δικηγόρο.
0: Γιατί αλλάζετε δικηγόρους?
1: Γιατί ο ένας είχε πάρει 2.800 και μας έλεγε ότι κυνηγάμε και θα γίνει δίκη για την κυρία εισαγγελέας. Δεν έγινε ποτέ δίκη για την κυρία εισαγγελέας.
0: Σας κορόιδευαν δηλαδή οι δικηγόροι?
1: Με κορόιδευαν.
0: Σας παίρνανε μόνο λεφτά?
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Άλλη απάτη. Εντάξει. Εγώ κοίταγα να είμαι νορμάλ, να μην είμαι πάνω στο κέντρο δηλαδή για να δίνω ερεθίσματα, αλλά πήγαινα λογικά με τον νόμο. Ό,τι λέει ο νόμος. Και κατηγορείς εσύ, σου κάνω μήνυση ξέρω εγώ. Έτσι δεν λέει ο νόμος. Και σκοκαλική της μήνυση. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε βέβαια, απλά θέλω να καταλάβω κάποια πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πάρα πολλοί ακροατές στέλνουν μηνύματα ότι έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Έχω βρει ήδη μια λύση για να σας βοηθήσω. Θα επικοινωνήσουμε μετά όμως για να σας δώσω ένα τηλέφωνο να πάρετε σε μια συγκεκριμένη κυρία για να σας κατατοπίσει πώς μπορείτε να κινηθείτε για να ξαναπάρετε τα παιδιά σας πίσω. Η βοήθεια θα έρθει.
1: Και πάλι, κύριε Γρηγόρη, συγγνώμη που σας κόβω και πάλι χίλια συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τα μάτια μου και το μυαλό μου δεν είναι ούτε ίδιος ούτε τρελός. Όταν εγώ κάθομαι 56 μέρες στο γεννηματά και ξαφνικά βλέπω ότι αντί να έρθει η αστυνομία να παραδώσει στους αναδόχους το παιδί που είναι αλλοδαπό, έτσι να του το παραδώσει, είναι μόνο ο κοινωνικός λειτουργός και είναι και η εφημερεύουσα που δεν είναι γιατρός, είναι ειδικευόμενη και να παίρνει λεφτά. Γιατί τον είδα το φάκελο, δεν είχε τίποτα χαρτιά.
0: Έλα λέτε, τι εννοείται ότι...
1: Και είχε μέσα μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην πύλη έγινε αυτό. Και τα μάτια ήταν μαύρο πεμβέ.
0: Έλα λεπτό κύριε Γιάννη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγατε στο γεννηματά για ποιον λόγο?
1: Εγώ όταν πήγα με το παιδί μου τώρα τελευταία, εντάξει,
0: ναι,
1: ήρθαν οι αναδόχοι αυτού, σας είπα, εγώ ενώ πάρουν το δικό μου το παιδί, ένα μήνα πριν, μία εβδομάδα πριν, εντάξει, είχαν πάρει ένα άλλο παιδί που ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο. Ήμασταν στο 205 στο ίδιο δωμάτιο. Το πήραν το παιδί, το πήγανε στο 207 για να μην καταλάβουμε εμείς ότι θα πάει για υιοθεσία. Έκλαιγε. Και τους έλεγε γιατί μου το παίρνετε. Η γυναίκα δεν είχε δουλειά και επειδή ήταν φιλοξενούμενη της το πήραν το παιδί της. Είδα εγώ τη χρηματοδότηση που γινόταν με τον κοινωνικό λειτουργό. Αν κοιτάξουν τις κάμερες, αν δεν τις έχουν σβήσει βέβαια, έτσι, γιατί πολλοί ανακατεύονται εκεί μέσα, αν δεν τις έχουν σβήσει, οι κάμερες που είναι στην είσοδο θα δουν ένα πεμβέ να δίνει το παιδί και ο κοινωνικός λειτουργός θα βάζει στο πουφάν του ένα φάκελο. Δεν ήταν ο φάκελος με χαρτιά, ήταν με λεφτά, γιατί τον άνοιξε και το τα είδα.
0: Άρα ο κοινωνικός λειτουργός πήρε λεφτά για να μπορέσει να συντάξει, ξαναλέω, μια έκθεση και να μπορέσει η εισαγγελία ανηλίκων να πάρει το παιδί και να το δώσει σε κάποιους άλλους.
1: Ακριβώς. Τα μάτια μου δεν κάναν πουλάκια. Ούτε βλέπανε κάτι, ένα σενάριο φαντασία. Οι κάμερες που ήταν ακριβώς από πάνω έχουν καταγράψει το σκηνικό. Όπως έχουν καταγράψει και πότε έμπαινα εγώ μέσα στον όροφο, γιατί οι κάμερες της παιδιατρικής είναι χωριστές με τις κάμερες της εισόδου. Εγώ με τους φύλακες, ξέρω όλους τους φύλακες που είχαν βάρδια εκεί. Δεν θέλω να πω ονόματα, τους ξέρω όλους και με ξέρουνε. Ξέρουν ότι ήμουν συνάδελφος. Και μάλιστα μία κοπέλα γύρισε και μου είπε, πρόσεξε γιατί αυτός χρηματίζεται.
0: Άρα μιλάμε για κύκλωμα το οποίο παίρνει ανήλικα παιδιά και τα δίνει προς υιοθεσία.
1: Ακριβώς. Παιδιά, όχι όμως που να έχουν πρόβλημα. υγιή, παιδιά. Και η μάνας και ο πατέρας είναι υγιείς. Βιαλάνε οικογένειες για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και εγώ όταν πήγαν για την πρώτη φορά τελευταία, δηλαδή που πήγα για το παιδί μου που μου το αρπάξαν και το πήγανε στον Παπαγεωργίου, τους είπα ότι εγώ το μαγαζάκι σου θα στο κλείσω, τους λέω. Το κατάλαβες, δεν φοβάμαι τίποτα, μόνο το Θεό φοβάμαι. Και θέλω δικαιοσύνη. Έγιναν πριν το 21 αυτό το πράγμα. Ναι, λέει, έχω δει τα χαρτιά. Έχει δει τα χαρτιά. Τι λένε τα χαρτιά. Δώσε μου και εμένα αντίγραφα. Δεν δέχτηκε να μου βγάλει αντίγραφα. Αφού λέει ότι έγιναν διατάξεις, έγιναν δίκες, έγιναν... Ποιες δίκες γίνανε. Εγώ πού ήμουνα. Πού ήμουνα εγώ. Εκεί στα δικαστήρια ήμουνα. Κάτω. Και τα τρία δικαστήρια με πετάξαν έξω. Αναβλήθηκε η δίκη. Γιατί φώναζα και οριόμουνα. Και έλεγα ότι εγώ είμαι υγιής. Η γυναίκα μου είναι υγιής. Πώς μου παίρνουν τα παιδιά μου και τα πάτε στην πεθερά μου. Εμείς δεν συμφωνούμε.
0: Άρα έχει παίξει χαρακτηριστικό
1: εμείς
0: ρόλο.
1: Εμείς έχουμε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, κύριε Γρηγόρη.
0: Ακούστε με λίγο. Χρόνια. Αυτά τα δύο πράγματα όμως που λέτε. Δηλαδή, ακούστε με λίγο. Γιατί σας ακούω τόση ώρα. Αυτά τα δύο πράγματα που λέτε δεν ταιριάζουν τόσο. Απ' τη μία, κατανοώ το ότι σίγουρα υπάρχουν κυκλώματα τα οποία κάνουν αυτό το πράγμα. Το κατανοώ αυτό. Αλλά εδώ πέρα, στη δική σας περίπτωση, έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο συγγενής πρώτου βαθμού, που είναι η πεθερά σας. Και ο λόγος έχει αξία.
1: Δεν υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού. Είναι της γυναίκας μου και μάλιστα η μάνα της, έτσι. Η γυναίκα μου έχει υπογράψει χαρτί και μου δίνει την κυδαιμονία σε μένα. Και την δικαστική, όλα λέει τα παιδιά, να έχω εγώ την κυδαιμονία τότε που την είχαν βγάλει τρελή. Για να αποφύγουμε το σκάνδαλο αυτό, έτσι, γύρισα και τσίπα, πήγαμε σε συμβολιογράφο και μου υπέγραψε ότι εγώ έχω την γονική μέρημνα, εγώ έχω την κυδαιμονία των παιδιών. Και όχι τη γυναίκα μου να την ταλαιπωρούν. Αυτό έγινε από τότε με την τέσσερα μου. Και είχα πει εγώ ότι για μένα είναι ξένη κυρία. Ξένη είναι. Τι πρώτου βαθμού. Καταρχάς το όνομα της ήθελε η γυναίκα μου να τα αλλάξει. Από Αγγελίδου δηλαδή θέλω να το κάνει Γεωργιάδου. Λοιπόν, τι πρώτου βαθμού. Και ποιος της έδωσε το δικαίωμα να τα πάρει. Για ρωτήστε στο γεννήματά που ήμουνα. Άλλες 56, δύο μήνες πάλι ήμουνα στο γεννήματά. Υπέγραψα εγώ στους αστυνομικούς για να τα πάρει η πεθερά μου. Δεν υπέγραψα. Ο δικηγόρος που ήταν τότε που είχα, έτσι γύρισε μαζί και πήγε με την πεθερά. Και κατέβαινε κάτω στην Αθήνα και υπέγραφε χαρτιά για την κόρη μου που είναι ξένο παιδί. Από εκεί άρχισαν οι πόλεμους. Τα αφήσαμε αυτό. Εντάξει, τώρα τελευταία. Τον Γεωργιάδη Ιωάννη Χρυσόστομο που μου πήρανε. Γιατί το πήρανε. Και το φρόντιζα και το τάιζα και τα πάντα. Γιατί το πήρανε. Δεν μας είπαν τον λόγο γιατί μας το πήρανε. Με τη διάταξη.
0: Κύριε Γιάννη, ακούστε με. Επειδή είναι λίγο περίπλοκη η υπόθεσή σας, θα πάρετε.
1: Είναι πάρα πολύ περίπλοκη.
0: Ακούστε με, κύριε
1: Γιάννη. Πάρα πολύ περίπλοκη, κύριε Γρηγόρη.
0: Θέλω να σας βοηθήσω.
1: Είναι πάρα πολύ περίπλοκη.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Όχι μόνο αυτό. Και δεν σας λέω ψέματα και δεν σας λέω παραλογισμούς και δεν σας λέω παραμύθια.
0: Όχι, σας πιστεύω. Ακούστε με όμως λίγο. Θέλω να σας βοηθήσω. Επειδή εγώ όμως δεν είμαι ειδικός για να μπορέσω να σας καθοδηγήσω στο τι πρέπει να κάνετε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήθελα να πάρετε ένα τηλέφωνο στη γραμματεία. Γράψτε ένα τηλέφωνο που θα σας πω, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τέτοιες περιπτώσεις. Να σας δώσουμε το τηλέφωνο αυτού του ανθρώπου, να μιλήσετε μαζί του για να μπορέσει να σας βοηθήσει, να σας πει τι ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να κάνετε, τι κινήσεις πρέπει να κάνετε και πάει λέγοντας, ώστε να πάρετε πίσω τα παιδιά σας. Γράφετε!
1: Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να βγάλω σπηλό, γι' αυτό σας είπα μισό λεπτό.
0: Α, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Περιμένουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται. Άμα δεν έχετε σπηλό, γράψτε στο τηλέφωνό σας.
1: Για πέστε μου.
0: 2-3-10.
1: Ναι.
0: 500.
1: Ναι.
0: 5-3-6.
1: Μάλιστα.
0: Για πείτε μου τι γράψατε λίγο.
1: 2310-500-53-6.
0: Ωραία. Θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο, είναι η γραμματεία εδώ στο ραδιόφωνο, την έχω ενημερώσει ήδη για να σας δώσει το τηλέφωνο του συνεργάτη του σταθμού, ο οποίος θα σας κατατοπίσει για το πώς θα κινηθείτε, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιάννη. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Έγινε,
0: γεια. Τι να πω. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Σίγουρα ο άνθρωπος τώρα που έχει και τη γνώση και είναι ειδικός σε αυτά θα μπορέσει να ακούσει τι έχει να του πει ο κύριος Γιάννης. Θα εξετάσει φυσικά και τις εκθέσεις, θα εξετάσει και τις αναφορές, θα εξετάσει και τα απορίσματα από τα ψυχιατρία, για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε για τον χρηματισμό. Και από όλες τις συζητήσεις βλέπεις ότι κάτι έχεις να κερδίσεις. Και εκεί πλεκτάνες. Και εκεί πλεκτάνες. Και εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Και εκεί χρηματίζουν κοινωνικούς λειτουργούς για να βγάλουν εκθέσεις και να πάρει εισαγγελία ανηλίκων. Παιδιά, τα οποία μετά θα τα ανεβάσουν σε site. Τι είναι για να τα ανεβάσετε τα παιδιά στο site, ρε? Ρούχα μεταχειρισμένα. Τι είναι, ρε, τα παιδιά για να τα ανεβάζετε στα site? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Και έτσι να έρχεται μετά ένας άνθρωπος ευκατάστατος και να παίρνει αυτό το παιδί. Το να μην έχει ένα παιδί οικογένεια ή να έχει μεγαλώσει ορφανό, το καταλαβαίνω, και εννοείται ότι ψάχνει μια οικογένεια που θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Το να υπάρχουν οι γονείς και οι γονείς να τσιρίζουν, να φωνάζουν ότι θέλουν τα παιδιά τους και να μην τους ακούει κανένας και να αναγκάζονται να παίρνουν τηλέφωνο εδώ σε μένα για να τους δώσω βήμα και να ακουστεί η φωνή τους, γιατί υπάρχει αδικία σύμφωνα με τους ίδιους. Είναι μια κατάσταση τραγική και για τα παιδιά και για τους γονείς. Πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό? Το θέμα είναι να είναι στην ψυχική τους υγεία καλά αυτά τα παιδιά. Δεν είναι το θέμα μας να πάρει κάποιος ένα παιδί να το μεγαλώσει και να ταλαιπωρείται το παιδί και να ξέρει ότι τον ζητάνε οι γονείς του πίσω. Οι γονείς του πίσω να το ζητάνε και παράλληλα να είναι στο πέρα δόθε το μυαλό του στο που πρέπει να πάει και το τι ισχύει με τον νόμο και τι πρέπει να κάνουμε και να μην κάνουμε. Και όχι η γιαγιά και όχι ο παππούς και όχι η μαμά και όχι ο μπαμπάς και όχι ο μεγαλοδικηγόρος. Ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται ούτε τα παιδιά και έχει επιτρέψει σε κάθε κρατικό υπάλληλο να χρηματίζεται και να μην ελέγχεται και να κάνει ό,τι γουστάρει, από δασάρχες, από αστυνομικούς μέχρι κοινωνικούς λειτουργούς. Πλεκτάνη στην πλεκτάνη. Και ο Μητσοτάκης να μην ξέρει τίποτα και να μην γνωρίζει τίποτα και να μην θυμάται τίποτα. Και εσείς μου λέτε ότι δεν πρέπει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Και να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη. Και να υπάρξει επιτέλους κάποιος που θα μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από το βούρκο. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Τραγικές καταστάσεις, υποκριτές. Ένας πατέρας ο οποίος παίρνει τηλέφωνο στα ραδιόφωνα για να βρει το δίκιο του. Εκεί φτάσαμε. Για να πάρει πίσω τα παιδιά του. Ντροπή και μόνο ντροπή. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Μου φαίνεται θα φύγω σε κάνα Άγιο Όρος καμιά εβδομάδα. Δεν θέλω να σας ακούω πλέον. Όλους εσάς που τους υποστηρίζετε φανατικά. Δεν μπορώ να ξανακούω όλους αυτούς τους κολλημένους να μου λένε το ότι τα ίδια αυτά πρόσωπα.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Με τους κατοίκους της Νίκαιας συναντήθηκε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματός του της Ελλάς. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το «Τώρα μιλάμε» με τους πολίτες να θέτουν σημαντικά προβλήματα από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τους μισθούς και τη φορολογία. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάς θα επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές. Αυτό που συνέβη στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλυπες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Απαντώντας δε στο δίλημα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας ή αστάθειας, τόνισε με νόημα: «Βουλιάζουμε στο βάλτο της ακρίβειας, της αδικίας των ανισοτήτων. Το πραγματικό δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες με το σύνθημα «Πάμε να νικήσουμε» από την πρώτη Κυριακή. Χωρίς να ασκήσει ευθεία κριτική στη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχείρησε χθες να εξηγήσει τι σημαίνει για τη χώρα του το deal ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μια συμφωνία που βάζει με βάση τους επικριτές του το Ισραήλ στη θέση του χαμένου και του σχεδόν απομονωμένου στο διπλωματικό πεδίο. Στο μήνυμα του προς τον Ισραηλινό λαό και στη σκιά σφοδρών αντιδράσεων, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει ότι αποτρέψαμε τον κίνδυνο της καταστροφής του Ισραήλ και του λαού του και η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ΣΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθεί η Ελλάς με 14,2%. Η διαφορά είναι μόλις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλέψη Ελευθερίας στο 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,1%, ενώ οι αναποφάσεις τη φτάνουν το 16%. Επιστρέφει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του για έναν ακόμα χρόνο. Οριστικά θα αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες τις 17 Νοέμβρη είχε κάνει αίτηση για αποφυλάκησή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτή, με απόφαση του Αριουπάγου ακυρώθηκε και έτσι πήρε πάλι το δρόμο με ταξί αυτή τη φορά για τη φυλακή. Χθες το βράδυ, μάλιστα, ο κ. Γιωτόπουλος διανυκτέρευσε στη Γαδά και σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία εφετών Πειραιά.
5: Καιρός.
4: Άρη συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3.
5: υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: το 5. Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Με τους κατοίκους της Νίκαιας συναντήθηκε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματός του της Ελλάς. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το «Τώρα μιλάμε» με τους πολίτες να θέτουν σημαντικά προβλήματα από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τους μισθούς και τη φορολογία. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάς θα επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές. Αυτό που συνέβη στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλυπες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Απαντώντας δε στο δίλημα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας ή αστάθειας, τόνισε με νόημα: «Βουλιάζουμε στο βάλτο της ακρίβειας, της αδικίας των ανισοτήτων. Το πραγματικό δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες με το σύνθημα «Πάμε να νικήσουμε» από την πρώτη Κυριακή. Χωρίς να ασκήσει ευθεία κριτική στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχείρησε χθες να εξηγήσει τι σημαίνει για τη χώρα του το deal ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μια συμφωνία που βάζει με βάση τους επικριτές του το Ισραήλ στη θέση του χαμένου και του σχεδόν απομονωμένου στο διπλωματικό πεδίο. Στο μήνυμά του προς τον Ισραηλινό λαό και στη σκιά σφοδρών αντιδράσεων, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει ότι αποτρέψαμε τον κίνδυνο της καταστροφής του Ισραήλ και του λαού του και η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ΣΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθεί η Ελλάς με 14,2%. Η διαφορά είναι μόλις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλέψη Ελευθερίας στο 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,1%, ενώ οι αναποφάσεις τη φτάνουν το 16%. Επιστρέφει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του για έναν ακόμα χρόνο. Οριστικά θα αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες τις 17 Νοέμβρη είχε κάνει αίτηση για αποφυλάκησή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτή με απόφαση του Αρειοπάγου, ακυρώθηκε και έτσι πήρε πάλι το δρόμο με ταξί αυτή τη φορά για τη φυλακή. Χθες το βράδυ μάλιστα ο κ. Γιωτόπουλος διανυκτέρευσε στη Γαδά και σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία εφετών Πειραιά.
3: Καιρός.
4: Άρα η συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα.
0: ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM. Μα πες.

0: και μισή.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Masterclasses, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
15: Ράδιο Γάμα
16: 94 FM.
15: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
17: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Με τους κατοίκους της Νίκαιας συναντήθηκε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματός του της Ελλάς. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το «Τώρα μιλάμε» με τους πολίτες να θέτουν σημαντικά προβλήματα από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τους μισθούς και τη φορολογία. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάς θα επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές. Αυτό που συνέβη στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλυπες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Απαντώντας δε στο δίλημα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας ή αστάθειας, τόνισε με νόημα: «Βουλιάζουμε στο βάλτο της ακρίβειας, της αδικίας των ανισοτήτων. Το πραγματικό δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». Ο κ. Τσίπρας σε τους πολίτες με το σύνθημα «Πάμε να νικήσουμε» από την πρώτη Κυριακή. Χωρίς να ασκήσει ευθεία κριτική στη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχείρησε χθες να εξηγήσει τι σημαίνει για τη χώρα του το deal ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μια συμφωνία που βάζει με βάση τους επικριτές του το Ισραήλ στη θέση του χαμένου και του σχεδόν απομονωμένου στο διπλωματικό πεδίο. Στο μήνυμα του προς τον Ισραηλινό λαό και στη σκιά σφοδρών αντιδράσεων, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει ότι αποτρέψαμε τον κίνδυνο της καταστροφής του Ισραήλ και του λαού του και η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ΣΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθεί η Ελλάς με 14,2%. Η διαφορά είναι μόλις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλέψη Ελευθερίας στο 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,1%, ενώ οι αναποφάσεις τη φτάνουν το 16%. Επιστρέφει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του για έναν ακόμα χρόνο. Οριστικά θα αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες τις 17 Νοέμβρη είχε κάνει αίτηση για αποφυλάκησή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτή με απόφαση του Αρείου Πάγου ακυρώθηκε και έτσι πήρε πάλι το δρόμο με ταξί αυτή τη φορά για τη φυλακή. Χθες το βράδυ μάλιστα ο κ. Γιωτόπουλος διανυκτέρευσε στη Γαδά και σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία εφετών Πειραιά.
0: Καιρός.
1: Άρα η συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Θήτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
11: Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture, the picker, picture the fingers, great. Okay.

0: 94FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
3: Φα λα μη ρε μη φα. Attenzione al mi.
4: Mi scusi.
3: Sol. Si fa.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
5: Ράδιο Γάμα 94.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Με τους κατοίκους της Νίκαιας συναντήθηκε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματός του της Ελλάς. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το «Τώρα μιλάμε» με τους πολίτες να θέτουν σημαντικά προβλήματα από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τους μισθούς και τη φορολογία. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάς θα επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές. Αυτό που συνέβη στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλυπες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Απαντώντας δε στο δίλημα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας ή αστάθειας, τόνισε με νόημα: «Βουλιάζουμε στο βάλτο της ακρίβειας, της αδικίας των ανισοτήτων. Το πραγματικό δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα». Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες με το σύνθημα «Πάμε να νικήσουμε» από την πρώτη Κυριακή. Χωρίς να ασκήσει ευθεία κριτική στη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχείρησε χθες να εξηγήσει τι σημαίνει για τη χώρα του το deal ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μια συμφωνία που βάζει με βάση τους επικριτές του το Ισραήλ στη θέση του χαμένου και του σχεδόν απομονωμένου στο διπλωματικό πεδίο. Στο μήνυμά του προς τον Ισραηλινό λαό και στη σκιά σφοδρών αντιδράσεων, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει ότι αποτρέψαμε τον κίνδυνο της καταστροφής του Ισραήλ και του λαού του και η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθεί η Ελλάς με 14,2%. Η διαφορά είναι μόλις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλέψη Ελευθερίας στο 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,1%, ενώ οι αναποφάσεις τη φτάνουν το 16%. Επιστρέφει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του για έναν ακόμα χρόνο. Οριστικά θα αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες τις 17 Νοέμβρη είχε κάνει αίτηση για αποφυλάκησή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτή με απόφαση του Αρειοπάγου ακυρώθηκε και έτσι πήρε πάλι το δρόμο με ταξί αυτή τη φορά για τη φυλακή. Χθες το βράδυ μάλιστα ο κ. Γιωτόπουλος διανυκτέρευε στη Γαδά και σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Καιρός.
1: Άρα η συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Ο Μάρκος

0: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέρα...

0: είναι 7:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
11: Ράδιο Γάμα, 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
4: Ειδήσεις. Με τους κατοίκους της Νίκαιας συναντήθηκε χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματός του της Ελλάς. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το «Τώρα μιλάμε» με τους πολίτες να θέτουν σημαντικά προβλήματα από την εκπαίδευση και την υγεία μέχρι τους μισθούς και τη φορολογία. Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάς θα επικρατήσει στις επικείμενες εκλογές. Αυτό που συνέβη στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο στις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες μέρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλυπες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Απαντώντας δε στο δίλημα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας ή αστάθειας, τόνισε με νόημα. Βουλιάζουμε στο βάλτο της ακρίβειας, της αδικίας των ανισοτήτων. Το πραγματικό δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα. Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες με το σύνθημα «Πάμε να νικήσουμε» από την πρώτη Κυριακή. Χωρίς να ασκήσει ευθεία κριτική στη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιχείρησε χθες να εξηγήσει τι σημαίνει για τη χώρα του το deal ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μια συμφωνία που βάζει με βάση τους επικριτές του το Ισραήλ στη θέση του χαμένου και του σχεδόν απομονωμένου στο διπλωματικό πεδίο. Στο μήνυμα του προς τον Ισραηλινό λαό και στη σκιά σφοδρών αντιδράσεων, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το εσωτερικό της κυβέρνησής του, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει ότι αποτρέψαμε τον κίνδυνο της καταστροφής του Ισραήλ και του λαού του και η μάχη μας δεν έχει τελειώσει. Σε μονοψήφιο ποσοστό βρίσκεται η απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3% και ακολουθεί η Ελλάς με 14,2%. Η διαφορά είναι μόλις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλέψη Ελευθερίας στο 3,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16%. Επιστρέφει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του για έναν ακόμα χρόνο. Οριστικά θα αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες τις 17 Νοέμβρη είχε κάνει αίτηση για αποφυλάκησή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτή, με απόφαση του Αρειοπάγου ακυρώθηκε και έτσι πήρε πάλι το δρόμο με ταξί αυτή τη φορά για τη φυλακή. Χθες το βράδυ, μάλιστα, ο κ. Γιωτόπουλος στη Γαδά και σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία εφετών Πειραιά.
2: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη.
0: Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντες Λέων, τελεία GR.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

beauté de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
6: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
7: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοκλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
5: Ράδιο Γάμα,
6: 94 FM.
5: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: abituaio.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

entrer dans la lumière comme un insecte. La poussière.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94.

0: Johnny.
1: Oh la vache. Oh, j'en ai marre alors.
2: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
3: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος και λέω μια μεγάλη καλημέρα στην πρωινή εκδρομή και στο Ράδιο Γάμα με το νέο μου τραγούδι Λιταλιάνο σε στίχους του Κριστιανού.